0: 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τριμπέτυχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Τριμπέτυχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει γης, κοριτσάρα μου.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
4: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τσιμπέκυχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Τσιμπέκυχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει γης, κοριτσάρα μου.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πότε σκοτάδι, πότε ζέστη, πότε κρύο, πότε έλα, πότε αντίο. Κάποιοι άνθρωποι σπουδαίοι, κάποιοι
1: άνθρωποι. Η ώρα είναι 6:30.
2: Λας 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κρίμαζες κάποια από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

τσιγάρα πολλά και θα φταίει ο καπνός. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

πίσω από τα μάτια σου τα μακρινά. Και το πρωί που μου είπες να φύγω, σου πήρα ένα απλό για χαρά.

0: αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

σου γράφω ένα γράμμα. Όχι, πως θέλω να στο δώσω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά Μίνι Κορνέτο και Magic στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο μεραδιά κυφορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.

0: Έλα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και τι έχω.
2: Τι έχεις.
1: Ρίγορα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: Θα βάλω κρεμμένες.
1: Thank you. Το έχουμε.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Μπήκαμε για τα καλά στην καρδιά σιγά σιγά του καλοκαιριού. Άλλωστε οι ψηλές θερμοκρασίες δεν μας αφήνουν να το ξεχάσουμε αυτό. Αλλά με διάθεση θετική και ο καθένας, η

κάθε μια, αν ήδη ξεκίνησε τις διακοπές της, μπορεί να ταινίζει αυτές τις μέρες με περισσότερη διάθεση, θετική. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή, είναι η μέρα της μεταμόρφωσης Σωτήρος, 6 Αυγούστου, είναι η μέρα των εγγενείων του ναού στο Ρωσταβόρ που ίδρυσε η Αγία Ελένη. Σύμφωνα με την παράδοση την Ορθόδοξη, ο Χριστός ανέβηκε στο Ρωσταβόρ με τους μαθητές Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο, όπου φανερώθηκε με λαμπρότητα συνοδευόμενος από τον Μωυσή και τον Ηλία. Η φωνή από το σύννεφο επιβεβαίωσε τον Ιησού ως τον αγαπητό Υιό του Θεού που πρέπει να ακούμε και να επακούμε. Η εορτή της μεταμορφώσεως ξερείται από την νηστεία του 15 Αυγούστου και συνοδεύεται από το έθιμο της προσφοράς και ευλογίας των πρώτων σταφυλιών και άλλων καρπών. Η μεταμόρφωση έχει θρησκευτική και εθνική σημασία, με ναούς αφιερωμένους σε αυτήν, σε μεγάλα ελληνικά φρούρια και εθιμική αργία που συνοδεύεται από παραδόσεις θεϊκής τιμωρίας σε περίπτωση παραβίασης. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, στο Σώτη, σε όλους μας, γιατί η λέξη χρόνια πολλά έχει μέσα μια θεϊκή άβρα και μακάρι να μπορούσαμε να την ακούμε κάθε μέρα όλοι μας. Ξεκινάμε, είπαμε, Φλάση 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα και τον Δημήτρη Δοσχιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη. Και φυσικά όλους εσάς, σήμερα, το ταξίδι μας θα περιλαμβάνει συνοδοιπόρους, εξαίρετους ανθρώπους από το χώρο της παραγωγής, του πρωτογενή τομέα, αλλά και φυσικά των ηθών, των εθήμων, των παραδόσεων, δηλαδή των εθελοντών, λειτουργών, πρεσβευτών της ελληνικής παράδοσης, των πολιτιστικών συλλόγων, θα λέγαμε θεσμικά των εκφραστών. Και θα ξεκινήσουμε με τον Κώστα του Νταουλτζή, είναι ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Συλλόγου Συνομηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλίας των γνωστών μηχανότρατων Ελλάδος, όπου θα μας πει αρκετά στενάχωρα, αν και δεν είναι επιδίωξη δική του ή η δική μας, αλλά δυστυχώς ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή στην πατρίδα μας εκφράζεται με στενάχωρο τρόπο. Στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τον δόκτωρ αγροτικής οικονομίας, τον φίλο μας, τον καλό, τον Δημήτρη Αδαμόπουλο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιρλανδίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, όπου θα μας αναφέρει τα δεδομένα όσον αφορά τις σπορές, τις καλλιέργειες, τις παραγωγές, ακόμα και θα λέγαμε τα προϊόντα, θα ονομάσω έτσι, που τρώμε από τους μπαξέδες στα χωριά. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τις ποικιλίες τις παλιές, τις ντόπιες, αλλά και τα υβρίδια, όπου εκεί αρχίζουν και τα μεγάλα προβλήματα, διότι δεν έχουμε τις σωστές παραγωγές και κυρίως θα λέγαμε αυτή την παλιά ελληνική ποιότητα. Θα συνδεθούμε αργότερα με τους ανθρώπους του πολιτισμού. Θα πάμε στο Ασβεστοχώριο που μας περιμένει η καλή πρόεδρος η Μένη Κοντού να μας πούν μέσα από τη δικτύωση που έχουν εδώ και χρόνια το ταξίδι, το πολιτιστικό που κάνανε στην πανέμορφη Λέρο. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο Σταυρό όπου μας περιμένει η Κλειώη Παπαζαφυρίου να μιλήσουμε ως πρόεδρος για τον πολιτιστικό σύλλογο του Σταυρού, έναν μεγάλο σύλλογο με πολύ μεγάλη δράση. Ποιος είναι αυτός και τι κάνουν κάθε χρόνο και φυσικά τι ετοιμάζουν αυτή την εποχή. Τέλος, θα πάμε στον ιστορικό πατριωτικό Λαχανά, όπου μας περιμένει ο πρόεδρος ο Γιώργος Θεοδουλίδης για να μας ενημερώσει για την μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουν σε λίγες ημέρες. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο παλιό τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου, «Καπετάνια πάρε με μαζί». Ταιριάζει αυτό το τραγούδι, θα το πω έτσι και Κωστή, και είναι και αφιερωμένο σε σένα, στον Κώστα του Νταουλτζή.

0: Αγαπητέ μου Κώστα, πρόεδρε μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Όταν,
1: στους αγροατές.
0: Όταν ακούς αυτό το τραγούδι τι νιώθεις?
1: Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι είμαι, δεν είναι κάτι. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, βλέπουμε τον κόσμο, άκουσα στο πόρτο κουκό είμαι. Ήρθα για να πάρω καύσιμα.
0: Και ξανά στον αγώνα. Για πού αρμενίζεται?
1: Ανατολικό Αιγαίο, βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, μεταξύ Αιγαίου Στρατείου, Λίμνου, βορείως Ισχύρου, εκεί στην περιοχή κάτω από την Τένεδο, ανατολικά από τη Λίμνο, σε αυτές τις περιοχές.
0: Πόσα...
1: Και πάνω στο Θρακικό, Σαμοθράκη, ανάμεσα Σαμοθράκη με φάσο.
0: Πόσες ώρες διαρκεί αυτό το ταξίδι?
1: Για να πάω στην περιοχή Αλίας, στην αρχική περιοχή, έτσι, όχι στο Καρβαθής. Από εδώ θέλω γύρω στις 8 ώρες.
0: 8 ώρες πάνω στο πλοίο. Και μετά πίτα...
1: Γίνεται η Αλία, αναλόγως εκεί δεν συμφέρει, ας πούμε, για 2 μέρες. Συνήθως τα ταξίδια είναι 3 ημερών. Την τρίτη μέρα ερχόμαστε, ξανά επιστροφή στο Πόρτο Κουφό. Εμάς τους που πουλάμε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην εκδόσκαλα Θεσσαλονίκης, μας βολεύει το Πόρτο Κουφό. Αλλιώς τα σκάφη που είναι από Πειραιά ή από άλλα μέρη, πακατεβαίνουν στην Κύμη της Εύβοιας. Εκτός αν είσαι στο Θρακικό, που εκεί βγαίνουμε Πορτολάγος και Ραποτή, έχεις πιο πολλές επιλογές.
0: Ύπνος, φαγητό, όλα πάνω στο κατάστρωμα, όλα, στο πλοίο μέσα.
1: Όλα μέσα στο πλοίο, όλα.
0: Συνήθως το πλήρωμα πόσα άτομα το αποτελούν?
1: Αναλόγως είναι από μίνιμουμ, δηλαδή σε ένα σκάφος πιο μικρό από το δικό μου, 5, το μίνιμουμ, έτσι, και πρέπει να είναι όλοι τσακάλια, μέχρι 8.
0: Από 5 ως 8, 9 το πολύ.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα
1: αυτό, τα γρηγρή έχουν παραπάνω, τα γρηγρή είναι γύρω στις 15.
0: Μια ομάδα ποδοσφαίρου σχεδόν είναι.
1: Μια ομάδα ακριβώς. Τρώει για 2 ομάδες ποδοσφαίρου.
0: Έλληνες ή ξένοι?
1: Όχι, ξένοι. Οι Έλληνες δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δηλαδή, είναι στην καλύτερη περίπτωση ένας ή δύο άνθρωποι. Ο κυβερνήτης, ο καπετάνιος, αν έχει μέσα κάποιον να τον ξεκουράζει.

0: σκοτάδι και το μακριά και να είσαι μέσα στη Λαμαρίνα, ενώ ας πούμε στον αγροτικό τομέα έστω το βράδυ θα βγει να πάει μια βόλτα, να πάει στην καφετέρια του, και εδώ μέσα τι θα κάνει, πού θα πάει.
1: Η Αιγύπτη αυτή είναι πολλά χρόνια. Και στην Μηχανιώνα έχουν στεριώσει, έχουν κάνει σύμφωνα με τα λεγόμενα και πάντα, τα δικά σας οικογενειάρχες, άνθρωποι δηλαδή του νόμου, της καθημερινότητας, έχουν μπει στο πετσί του Έλληνα.
0: Ναι, δεν είναι πάντα ίδιοι, έρχονται και με μετά, δηλαδή είναι δύο ειδών. Φυσικά υπηρεσχύει το ένα είδος πλέον, είναι αυτοί που ήταν με την κάρτα απεριορίστου διαμονής, την πράσινη κάρτα τη λεγόμενη, και οι υπόλοιποι που είναι μετάκτηση, ετήσια μετάκτηση. Η οποία είναι σφιχτό, έτσι, δηλαδή πηγαίνουν, τους καλεί το προξενείο, περνάνε συνέντευξη, περνάνε σέγγεν, ιατρικές εξετάσεις, έρχονται εδώ και η παραμονή τους είναι από 8 έως 10 μήνες, max, και επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα. Εάν κάνει οποιαδήποτε παρασπονδία, δηλαδή, φύγει κάνει, δηλαδή δεν θα μπορεί να ξαναέρθει. Και είναι, ναι, είναι νόμιμοι. Μακάρι αυτό το σύστημα που έχουμε εμείς να επικρατούσε σε όλα τα επαγγέλματα με τους μετακλητούς εργάτες. Έχει λυθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στους εργάτες γης και το οποίο γίνεται συνέχεια δυσκολότερο με αποτέλεσμα να μένουν πολλές παραγωγές αμάζευτες.
0: Και κάποιος πονηρά σκεπτόμενος που μπορεί να πει ότι μπορεί εδώ να γίνει μια παρασπονδία, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το σκάφος είναι άμεσα ελεγόμενο. Το που κάνει κατάπλωση στο λιμάνι, το λιμενάρχιο πάντα ελέγχει. Πάντα δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνει κάτι. Να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Και αυτό σας δίνει εσάς μια δυνατότητα, δηλαδή τουλάχιστον καθημερινής ενασχόλησης βάσει ενός προγράμματος, δηλαδή σύμφωνα με αυτό, όπου μπορείτε με το πλήρωμά σας να προχωρήσετε για την δουλειά σας. Τώρα, να πάμε στη δουλειά σας.
0: Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Η Μηχανιώνα είναι το τελευταίο λιμάνι που πήρα Λοδαπούς, που γιατί δεν ήθελε, γιατί είχε ελληνικό προσωπικό. Μέχρι και το 2010 περίπου υπήρχαν. Πάνω από τους μισούς αλληλεργάτες ήταν Έλληνες και πιο παλιά περισσότεροι, γύρω στο εποχή του 80-85 ήταν καθ' ολοκληρίαν Έλληνες. Σιγά σιγά φεύγανε, παίρναν σύνταξη άνθρωποι, άλλοι με τα παιδιά δεν ακολουθήσαν και αναγκαστικά κι εμείς.
1: Πρόεδρε μου, δηλαδή παρότι υπήρχαν παιδιά, ήταν γόνοι δηλαδή επαγγελματιών ψαράδων όπως εσύ, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας, δεν ακολούθησαν το επάγγελμα με τον μπαμπά. Δηλαδή ήταν μόνο αυτό, δεν μπορούσαν το βράδυ. Εγώ δεν λέω τώρα σαν εργάτης, εδώ λέμε σαν επαγγελματία, σαν ιδιοκτήτης. Τι έχει συμβεί, γιατί δηλαδή υπήρχε αυτή η αποστροφή.
0: Ιδίως στα παιδιά των καραβοκυρέων που είχαν σκάφη δικά του, δηλαδή που ο παπάς τους ήταν καπετάνιος, αλλά ήταν το σκάφος δικός του. Όσοι μπήκανε μέσα, γιατί μπήκαν αρκετοί και οι δικοί μου μπήκανε και δοκιμάσανε και είδανε έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, ιδίως γραφειοκρατικά, σηκώνουν τα μαλλιά τους έξω, σηκώνουν τα μαλλιά τους όρθια. Δηλαδή να φανταστείς στο 24ωρο, τώρα που είμαι στα διεθνή συνεργασίες μου, τρώω περίπου 6 με 7 ώρες γραφειοκρατικά. Ημερολόγια ηλεκτρονικά, από διεσευθυνήσεις, τελωνία, γιατί άκουσαν τα ψάρια τα εκτελωνίζουμε τώρα, λόγω ότι είναι στα διεθνή, είναι από ξένη χώρα και τα εκτελωνίζουμε.
1: Δηλαδή, όταν είναι, δηλαδή, μιλάμε ελληνικά ύδατα, διεθνή ύδατα και έρχεται εκτελωνισμός και γίνεται.
0: Είναι κοινωτικού χαρακτήρα. Το σκάφος είναι από κοινωτικό σκάφος και είναι από κοινωτικά νερά. Να είχαμε να λέγαμε, παραδεχόμαστε μόνοι μας ότι δουλεύουμε σε ξένα ύδατα.
1: Σε ξένα ύδατα. Αυτό υπήρχε παλιά ή γίνεται τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Υπήρχε, ήταν σε ένα έντυπο, λεγόταν TAF2B, αλλά χρησιμοποιούνταν. Εδώ θα μπει ένα τέτοιο. Εμείς μας διέπει να το πλαθιάσω λίγο. Ακόμα ο νόμος που κάνει την αλληλεία είναι το Βασιλικό Διάταγμα 666 το 1966.
1: Από τότε, από το 1966.
0: Έχει και καλά πράγματα μέσα. Και διευκρίνησε και έλεγε μέσα, ας πούμε, που δεν το εκμεταλλεύτηκε καμιά κυβέρνηση δική μας, παρόλο ότι ήταν ένας νόμος 60 ετών, και έλεγε ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι ανά πάσα όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο. Το θεωρούσε ελληνική θάλασσα. Δεν έδινε άδεια σε χώρες για διεθνή.
1: Πότε έγινε?
0: Αρχίσαν αυτά από το
1: 80 και μετά.
0: Όχι, από το 10 και μετά αρχίσαν οι προσπάθειες για το δικό μου το μετερίζι και τα κάναμε μουσκήμα. Διεθνή ύδατα θεωρούσε παλιά το Υπουργείο, ας πούμε, το βιομηχανίες που ανήκαμε, ότι ήταν εκτός πόντο, δηλαδή εκτός Μεσογείου. Δηλαδή υπήρχε και ένας κλάδος, όπως είπασε τώρα, η παράκτια και η μέση Ελία, ήταν και η υπερπόντη Ελία. Δηλαδή πιθανότατες οι οποίες ισορροπιούνταν Δυτική και Ανατολική Αφρική. Πολλά σκάφη, όχι μεγάλος κλάδος. Και εκεί τώρα καταστρέψαμε. Και εκεί έβαλε το χεράκι το κράτος, το περίφημο, το ελληνικό, και εκεί τον κλάδο τον κατέστρεψε.
1: Και τώρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με αυτή την νομοθεσία, πλέον έχει περιοριστεί η δυνατότητα αλίευσης των Ελλήνων ψαράδων μέσα από τις μηχανότρατες. Τι συμβαίνει όμως με τους Τούρκους?
0: Κοιτάξτε να δεις. Αυτό το Τούρκους που βλέπω, ιδίως τώρα που ανεβαίνουν στα social, από ένα αυτόκλητο Ινστιτούτο που εμφανίζεται φύλακα των θαλασσών και είναι πάνω σε ένα σκάφος με μαγιό και διώχνουν τους Τούρκους, αυτά είναι γελία πράγματα, έτσι. Γελία πράγματα. Οι Τούρκοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα μείνουν οι μόνοι που θα υπάρχουν, έτσι όπως πάμε. Τι γίνεται? Όσο περιορίζεται ο ελληνικός στόλος, τόσο θα αυξάνονται αυτοί. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο στην αληθική ιστορία του πλανήτη ο στόλος αντιμετωπίζεται, όχι ο ξένος γλυστρικός στόλος, δηλαδή που εισέρχεται σε χωρικά ύδατα ή σου τρώει το θαλάσσιο πλούτο, δεν αντιμετωπίζεται με αστυνομικά νεύρα ούτε με πολεμικά πλοία. Αντιμετωπίζεται με το δικό σου στόλο. Όπου υπάρχει ελληνικός στόλος, δεν θα έρθει αυτός. Θα το καταλαβαίνουμε λίγο. Όταν εσύ αφαιρείς τον ελληνικό στόλο, κλείνεις περιοχές, κλείνεις πάρκα για τα πράσινα άλογα, την πράσινη ανάπτυξη, είναι του δίνεις το τέλος, σαν δουλειές. Έτοιμο φαΐ είναι, εγώ το προστατεύω, αλλά φάτω εσύ. Αυτό το πράγμα κάνετε εμείς. Μας γελάνε δηλαδή, γελάει όλη η Ευρώπη με εμάς με αυτά που κάνουμε. Πραγματικά γελάει.
1: Πρόεδρε, αγαπητέ μου Κώστα.
0: Γελάουν τους Πορτογάλους και μας βλέπουν και έχουν τη μορφή, δηλαδή...
1: Θέλω να έρθω εκεί, αγαπητέ μου Πρόεδρε. Αυτό έχει να κάνει τώρα διεθνή ύδατα, υπεραλίευση από τους Τούρκους, έλεγχος στους Έλληνες, στο Αιγαίο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε άλλη ευρωπαϊκή, θα έλεγα, θάλασσα, όπου είναι όμορες χώρες. Να πούμε Αγγλία, Γαλλία, να πούμε Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, παντού. Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία. Τι γίνεται εκεί?
0: Το ίδιο αναμεταξύ τους είναι μικρά τα προβλήματα. Μικρά, παντού θα υπάρχουν, έτσι, αλλά είναι πολύ μικρά γιατί είναι ευρωπαϊκές. Δηλαδή η Ιταλία με την Ισπανία και η Μεσογειακή Γαλλία δεν έχουν τέτοια θέματα τρομερά, ή με τη Μάλτα. Μπορεί να έχουν με τους Αφρικάνικους στόλους, που από κάτω της Λιβύης ή του Μαρόκου κλπ. Ένα πρόβλημα που ξέρω ότι δημιουργήθηκε είναι με τον Brexit. Οι Άγγλοι που ενώ είχαν φύγει από την Αλία, ξαναεφανίζονται στην Αλία δρυμύτερη και χτυπάνε την Ιρλανδία, τα Ιρλανδικά νερά. Έχει εκεί ένα θέμα. Άλλος πάνω οι Βόρειοι είναι εντάξει, είναι άλλος λαός εκείνος. Αλληνοτροπία, όχι, δεν έχουν τέτοια θέματα που έχουμε.
1: Άρα το πρόβλημα είναι σε εμάς. Και σε βάρος της πατρίδας.
0: Το πρόβλημα, ας πούμε, προχθές, να σου πω, έφυγα από εδώ, από το Πόρτο Κουφό και πήγα δυτικά της Μυτιλής, έκανα 12 ώρες για να πάω. Και βρήκα μπροστά μου 40 σκάφη τουρκικά, τα οποία ως διεθνή ήταν 1,5 μίλη μπροστά από το Σίγρι. Το Σίγρι είναι η δυτική πλευρά της Μυτιλής, στο χωριό Σίγρι. Από το 1,5 μίλη μέχρι τα 6, δηλαδή που φτάνει, ήταν μέσα στα ελληνικά όλα. Και σιγά σιγά ανοίγαν. Και το βράδυ ξαναεπιστρέψανε πάλι. Δεν μπορούσα, δηλαδή δεν μπορούσα να δουλέψω. Με το πήγα να δουλέψω, ήρθανε μπροστά μου, μου κάνανε...
1: Οι Τούρκοι ψαράδες.
0: Οι Τούρκοι, ναι, οι Τούρκοι επίτηδες για να φύγετε.
1: Επίτηδες για να φύγετε. Εκεί η ελληνική πολιτεία τι κάνει?
0: Δεν θέλω να το...
1: Δεν θες να τα πεις. Γιατί θα πικραθείς και θα πεις και καμιά λέξη παραπάνω. Θεσμικά λες τι να πω δηλαδή, είναι αδιανόητα αυτά.
0: Θα πάρει τηλέφωνο σε ένα λιμενικό τέτοιο. Τι να σε κάνει ο λιμενικός? Αφού δεν
1: έχει εντολές. Δεν έχει εντολές να πράξει τα δέοντα.
0: Τι τώρα κρυβόμαστε? Ναι, το καταγράφουμε αυτό, τέρμα.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Οπότε εσύ αναγκαστικά ως επαγγελματίας, ως ένας οικογενειάρχης, λες τα μαζεύω και φεύγω μέσα από την ίδια την πατρίδα μου.
0: Έκανα 12 ώρες ταξίδι για να φτάσω και έτσι όπως πήγα γύρισα άπραγος. Δηλαδή το μεσημέρι έφυγα, δεν μπορούσα να δουλέψω. Με κάνανε πολλά, δηλαδή μπαίνανε μπροστά μου, από δίπλα μου, όπως δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και ξέρω να πάω φυσικά όσο το καλοκαίρι.
1: Και φυσικά, Κώστα μου, φυσικά αυτά όλα είναι άγνωστα. Τα συστημικά μέσα δεν παρουσιάζουν τίποτα. Δεν λένε για τα προβλήματα αυτά. Όλα καλά, ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά σε βάρος της πατρίδας, σε βάρος των Ελλήνων, σε βάρος των επαγγελματιών.
0: Α, σου πω κάτι, Γιώργο. Εάν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, άλλα 20 αλληλευτικά ελληνικά. Γιατί και ο καθένας και εμένα σκέφτεται, όπως είναι, δηλαδή και υπήρχαν στην περιοχή, δεν θα ερχόταν αυτοί. δεν θα ερχόταν. Όταν βλέπει έναν, οι 50 κάνουν μαγιά. Πόσο το,
1: φυσικά, πόσο έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι. Ποδοσφαιρικά όταν να το εξετάσουμε, είπαμε. Οι πολλοί φοβίζουν τους λίγους.
0: Θα δεις του χρόνου τι θα γίνει με τα θαλάσσια πάρκα που θα κατοκυρωθούν και θα περάσουν προεδρικό διάταγμα και κλείσανε το μισό Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Εσείς όλα αυτά τα έχετε, όλα τα έχετε επισημάνει, δηλαδή στις αρμόδιες αρχές, στον Υπουργό και για τα θαλάσσια πάρκα. Οι απαντήσεις τους ποιες είναι?
0: Οι απαντήσεις τους είναι ότι θα φυλαχθεί.
1: Πώς?
0: Όπως φυλαχθήκανε όλα τα άλλα, τώρα θα φυλαχθούν και εκείνα.
1: Πώς?
0: Γιατί ξέρει το Δέλεαρ μετά ποιο είναι. Για να θα κάνω λίγο εδώ, θα μακρηγορήσω λίγο. Το Δέλεαρ σε έναν γείτονα, τον ανατολικό γείτονα που είναι Ψαράς, ναι, είναι σε ένα μέρος που είναι κλειστό, δηλαδή σε ένα πάρκο κλειστό, είναι ότι θα πάει να βγάλει περισσότερα ψάρια. Εννοείται, σε ένα μέρος που δεν αγεύεται θα έχει περισσότερα. Έτσι. Του κάνεις Δέλεαρ με αυτό που κάνεις, ότι ξέρεις, εγώ αυτό το κλείνω για SAE. Από ελληνικά σκάφη θα πάει μέσα να κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτοί δεν κάνουν αυτό εδώ οι γείτονες. Αυτοί κάνουν επίδειξη σημαίας. Είτε είναι, είτε έχει ψάρια, είτε δεν έχει, αυτοί κάνουν κατοχύρωση καταπάτηση εδάφους. Δείχνουν ότι εμείς εδώ είμαστε και έχουμε δικαιώματα. Κάποια στιγμή όταν θα καθίσουμε στο τραπέζι, πότε θα γίνει αυτό.
1: Θα είναι δεδομένο, δεδομένο, εμείς ήμασταν εκεί.
0: 40 χρόνια, 40, εσείς πού είστε. Και θα έχουν και το πάτημα. Όπως την πατήσαμε στην υπερπόδια Λία που σου ανάφερα πιο μπροστά, οι παππούδες μας ας πούμε, είχαν πολλοί που δούλεψαν Δυτική Αφρική. Δηλαδή μέχρι την Αγγόλα κάτω φτάναν. Δεν όμως, δεν κατοχυρωνόταν. Το Υπουργείο το δικό μας εδώ κοιμότανε με τα τσαρούκια. Βγήκαν οι Πορτογάλοι και είπαν έχουμε ιστορικά δικαιώματα. Βγήκαν οι Ισπανοί ιστορικά δικαιώματα στη Μαυριτανία, στη Σενεγάλη, οι Γάλλοι τα ίδια. Και τους Έλληνες ενώ ήταν οι πρωτοστατούντες στην Ευρωπαϊκή, στην Ατλαντική Αλία, πεταχτήκαν έξω. Και από εκεί που είχε 60-70 σκάφη δεν έμεινε κανένα. Ή ένα νομίζω. Σε όλη τη γη ένα είναι υπερπόδια Αλία. Ένα ελληνικό έχει μείνει. Αυτά είναι η κατάστασή μας, αγαπητέ Γιώργο.
1: Δεν είναι καλά αυτά τα οποία αναφέρεις, είναι στενάχωρα και είναι και δυστυχώς και διαιωνίζονται.
0: Μα δεν ξέρω αν είναι κάτι, δηλαδή και το κάνουμε και σε όλους και σε αρκετούς και στον Ιν Υπουργό και στους προηγούμενους και στις διευθύνσεις. Είναι στόχος αυτός δηλαδή να εξασφαλίσει την Αλία. Γιατί όταν μας λέτε ότι ξέρεις πρέπει να η Αλία, δεν θέλουμε να χαθεί, πρέπει να υπάρχει σε ένα φόρουμ, σε ένα συνέδριο. Ναι, για να υπάρχει όμως, πρέπει να είναι κερδοφόρα. Εάν είναι εγώ και μπαίνω μέσα που εγώ πρέπει να έχω 60-70 χιλιάρια το μήνα έξοδα, δεν μπορώ αυτό να το καλύψω. Όταν εσύ με περιορίζεις όλο μου τον χρόνο και όλη την έκθεση που δουλεύω, δεν μπορώ να είμαι. Πόσα είναι κερδοφόρα. Είναι δυνατόν, πόσο θα αντέξω. Μισό χρόνο, ένα χρόνο. Θα τελείωσε. Θα το δέσω στον πόλο και τελείωσε.
1: Και τελείωσε. Τελειώνει και σιγά σιγά σε κάθε επάγγελμα που σβήνει και η πατρίδα. Γιατί όπως λες, Ελληνόπουλα δεν έχουμε.
0: Και τους κοινοτρόφους που έχω και φίλους εδώ και συζητάμε, έχουν τα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Θα σου πω τώρα, αν έχουμε χρόνο, εδώ στο Πόρτο Κουκού που είμαι, επειδή ερχόμαστε χρόνια εδώ, ιδίως στο χειμώνα, είχα πέντε φίλους, προσωπικούς φίλους, κοινοτρόφους μετακινούμενους, οι οποίοι άνθρωποι ήταν τα γραβενά. Και το χειμώνα ακόμα ξεστημονιάζει εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Συμφωνίας. Δεν έχει μείνει κανένας. Ήταν πιο νέοι από μένα. Όλοι τα δώσαν, δεν έμεινε. Δεν έμεινε δηλαδή φτηνοτρόφος μετακινούμενος. Από 37 από ό,τι ήταν στην περιοχή έχουν μείνει 4 ή 5 μου είπαν. Και όλα αυτά γίνανε μέσα 3-4 χρόνια, έτσι.
1: Και όλα αυτά γίνονται, Κώστα, με κάποιο σχέδιο.
0: Τι σχέδιο είναι, Γιώργο, ή είμαστε τελείως βλάκες, δεν ξέρω, τα συγγίζω και δεν ξέρω πραγματικά, γιατί βλέπω και πράγματα τα οποία λέω δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν. Δεν είναι δηλαδή από θέμα σχεδίου, είναι από θέμα καθαρά βλακίας.
1: Τόσο πολύ όμως,
0: παραγωγικό,
1: τόσο πολύ, Κώστα μου. Αυτοί έχουν μια στρατούς συμβούλων, παντογνώστες, μεταπτυχιακά, κορυφαία ξένα πανεπιστήμια, άριστοι, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτό λένε. Και τελικά δηλαδή θα μπορούσαμε να τους πούμε εντός εισαγωγικών, ας πούμε όπως το λες εσύ, βλάκες.
0: Πέρσι το χειμώνα είχε έρθει στο σκάφος μέσα δύο καθηγητές, ήταν και οι δύο Πρίτανες, από το Τρόμσο, από το Αρκτικό Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας. Αλιευτικό Πανεπιστήμιο, έτσι, ασχολείται αποκλειστικά με την Αλία. Μιλάμε, οι άνθρωποι ήταν έτσι φωτός μπροστά από εμάς, γενικά στα εργαλεία. Και όταν ακούγαμε όλες αυτές τις μελέτες, τους είχαν δείξει περιβαλλοντολογικές, αυτές που άκουσε ο Πρωθυπουργός μας, από το Σαλά, το τέτοιο, Όχι γελούσανε, με κοιτούσαν να δει, είχα κατεβεί το διάστημα, λέει όλα αυτά είναι αηδίες, δεν υπάρχουν, δεν ισχύουν, πουθενά δεν ισχύουν. Και με έλεξε και πώς. Ξήκε και που μου τα έλεξες, λέω, μου τα έστειλε κιόλας. Τα καταθέσαμε στην Υπουργεία. Είτε τα καταθέσαμε, είτε όχι. Εγώ το είδα, εγώ το άκουσα. Και μιλάμε τώρα για ένα πανεπιστήμιο που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο, έτσι, με τρομερές.
1: Ναι, είναι γνωστό, δεν το συζητάμε τώρα, όταν μιλάμε για την Αλία στην Νορβηγία. Αγαπητέ μου Κώστα, με στεναχώρεσες πάλι. Μα στεναχώρεσες όλους πάλι. Και λες την αλήθεια.
0: Πρέπει να ήμουν χαρούμενος, πρέπει να ήμουν influencer, να σε έβγαζα φωτογραφίες από την Μύκονο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι.
1: Α, Κώστα μου. Ξέρεις, έτσι λίγο σαρκαστικά να γελάσουμε, λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Και
1: γιατί
0: γιατί
1: ακριβώς είμαστε μόνο για γέλια. Ναι, είναι η κατάσταση τραγική, αλλά είναι κατάσταση απελπισίας.
0: Μια αναστρέψιμη και... Τώρα θα το ξαναγυρίσω. Ποιος νέος θα έρθει, ποιος, οποιοσδήποτε νέος, που θέλει και τη ζωή του και καμία σχέση όπως ήταν η δεκαετία του 80, όταν ήμουν εγώ, ξέρω εγώ παιδί.
1: Κράτα τα λόγια σου για να μας δώσεις και ένα μήνυμα ελπίδας. Σε παρακαλώ, 2 λεπτά διάλειμμα διαφημίσεων, να κάνουμε ένα κάλεσμα για τους νέους και κλείνουμε σύντομα. Ένα διάλειμμα 2 λεπτών.
0: Έγινε, περιμένω.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Κώστα μου, είμαστε πάλι στον αέρα. Να αρχίσουμε από την άνω τελεία, εκεί για τα νέα παιδιά. Ποιο νέο παιδί θα έρθει? Θα κάνω την ερώτηση όμως αντίστροφα. Αν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες, θα ήταν ένα ιδανικό επάγγελμα, γιατί η αλληλεία, είπαμε, ο βαρκάρης, ο ψαράς, είναι στο πετσί από αρχαιοτάτων χρόνων του Έλληνα?
0: Κοίταξε, όπως μπήκαμε, πιστεύει τα πράγματα, δηλαδή στον άνθρωπο σαν χαρακτήρα, δεν έχουν αλλάξει. Έχει μέσα ό,τι και να είναι, είναι μια δουλειά που είναι δύσκολη, θα σου φυσικά μιλάω για την μηχανότητα, έτσι. Αλλά έχει και το ενδιαφέρον, είναι μια δουλειά που έχει ενδιαφέρον. Αλλά όταν σε πνίγει, δηλαδή, στο 24ωρο, που είσαι μέρα νύχτα όρθιος ή ζεις μέσω σκάφος, γιατί εφόσον ζεις μέσω σκάφος είσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή πατμόν και σου τρώει τη μισή μέρα η γραφειοκρατία, ναι, είναι κουραστικό και ψυχοφθόρο και μη σου φύγει η οξία, γιατί έχουμε φτάσει δηλαδή πιο πολύ να κάνουμε γραφική δουλειά παρά να λιεύουν. Ο νέος δεν το θέλει αυτό, ιδίως αυτοί που έχουν και λίγο έτσι με το δεν μπορώ να το πω τώρα, μπερδεύτηκα. Με την εξουσία έχουν, ας πούμε, ξέρεις, ο νέος είναι λίγο τα πριν και λίγο πιο στραβά. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να βλέπει, ξέρω εγώ, ένα στόλο τουρκικό και να όταν θα μπαίνει μέσα στα ελληνικά να έρχεται εδώ και να το...
1: Θα αντιδράσει, θα αντιδράσει το παιδί.
0: Θα αντιδράσει, δεν το θέλει, δεν του αρέσει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το πατριωτικό DNA, το πατριωτικό συνέστημα. Όσο και να θέλουν να το μηδενίζουν.
0: Ήρθαν οι γη μου αρκετές φορές. Θα βλέπουν μέσα, λέει, καλά, με κάνεις πλάκα. Αυτό πώς θα το αντέχει? Δεν το θέλω. Όχι μόνο το κάθε νεότερο. Έτσι. Που είναι και κορπωμένα και λοιπά.
1: Άρα, κλείνοντας. Τι θα μπορούσες να πεις στην εξουσία, χαιρετίσματα που λέει και το τραγούδι του Παπακοσταντίνου.
0: Εάν πραγματικά θέλουν, φτιάχνονται όλα αυτά, γιατί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε είναι θεσμικά. Δεν είναι, δηλαδή εμείς θα το παλέψουμε με τη φουρτούνα, με την ακρίβεια του πετρελαίου όπως την παλεύουμε και τη, άσχετα που μπαίνουμε μέσα, θα τη βρούμε την άκρη. Και ο κόσμος θα έχει το ψάρι του το φθηνό να το φάει και το φρέσκο του και τα πάντα. Το θεσμικό είναι που μας ακίζει. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο δεν μπορείς να δουλέψεις. Πιστώ, έχουμε το 57% της Ελλάδας, των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, είναι πλήρη απαγορευμένο εδώ και χρόνια για τη μηχανότητα. Δηλαδή δουλεύουμε στο υπόλοιπο 43. Σύν 18 που είναι τα πάρκα τώρα, δεν έμεινε μέρος. Μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά έδαφα, έτσι. Τα διεθνή, άστα, ξέχασέ τα διεθνή είναι από την ανατολική πλευρά που τα έχουν πάρει γείτονες, από τη δυτική τα λιμένα ότι τα λύει. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή είμαστε σε ένα χώρο, σαν να έχεις δηλαδή μέσα στη Θεσσαλονίκη και μας αφήσει ένα κομμάτι στην πλατεία Ελευθερίας να δουλέψει. Δεν γίνεται για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν μπορείς να επιβιώσεις έτσι.
1: Κώστα μου.
0: Αποθέτουμε θέμα ζωτικού χώρου.
1: Και αυτός περιορίζεται κάθε μέρα. Μέσα από την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Σε εμάς και να είχαμε, ξέρεις, απριόρ τα διεθνή μας να ήταν φυλαγμένα όντως. Τα είχαμε έστω και αυτά τα διεθνή που υπάρχουν, ότι ξέρεις, φυλάσσουν. Μα εδώ δεν μπορούμε να φυλαχτούν τα χωρικά. Τα διεθνή θα φυλάξουν. Τα πάρκα θα φυλάξουν. Ποια πάρκα? Τα πάρκα θα τρίβουν τα χέρια τους όλοι οι γείτονες. Αυτό περιμένουν. Είμαστε κραυγαλαίοι και ανεπικίνδυνοι αυτοί. Αυτά που κάνουμε είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έστω και στενάχωρα όλα αυτά που ακούστηκαν, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την ξέρουμε.
0: Ναι, σου είπα, αλλά ήμασταν και χαρούμενα, θα λέγαμε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων.
1: Καλή Παναγιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλόν αγώνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μου, ευχαριστώ, φίλε Κώστα. Δημήτρη, να καλέσουμε τον καθηγητή μας, τον Δημήτρη Αδαμόπουλο, ακούγοντας όμως και σήμερα ένα τραγούδι από τον αείμνηστο, πλέον έγινε η κοίμησή του, εξώδιος ακολουθία του Λάκη του Χαλκιά, μαλαματένια λόγια του Γιάννη του Μαρκόπουλου, μαζί με τον Χαράλαμπο τον Γαργανουράκη και την Λιζουλιά Νικολάου.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς να σε ονομάσω τώρα. Δόκτωρας αγροτικής οικονομίας, Πανεπιστημίου Ιρλανδίας, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Πάνω απ' όλα όμως, απλός άνθρωπος της καθημερινότητας. Δάσκαλος και παιδαγωγός.
1: Πιο πολύ από όλους. Ο τελευταίος τίτλος.
0: Σε πρώτο ενικό, αγαπητέ μου δάσκαλε. Να πάμε λίγο στα θέματα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής, όπου όλα τα στραβά, όλες θα έλεγα τις αδυναμίες, τα λάθη, τις απροσεξίες, τα έχουμε φορτώσει εκεί και αναπαυόμαστε για όλα αυτά η κακιά κλιματική αλλαγή. Και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι που φταίει και για αυτές τις ντοματούλες που βάζουμε στους μπαξέδες εκεί στο χωριό μου, στη Δοϊράνη, στο Κιλκής, εκεί πάνω στα έλεγα στο Βάλτο, στην Ορεστιάδα, στην Οικομίδια εδώ, στην Ημαθία ή να πάμε στα Γιάννενα εκεί στην Πρέβεζα, να πάμε παντού και δεν ανθίζουν, δεν μυρίζουν, δεν έχουν άρωμα έτσι παλιό, ντόπιο. Τι φταίει?
1: Είναι το τελευταίο που φταίει, Γιώργο.
0: Δηλαδή.
1: Φταίει καταρχήν η ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι, η οποία είναι και το μεγάλο αίτιο της κλιματικής αλλαγής, διότι η κλιματική αλλαγή πάντοτε υπήρχε με ρυθμούς και ταχύτητες οι οποίες ήταν ρυθμισμένες από τη φύση και από τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή το ότι γυρνάει ο ήλιος μαζί με όλο το ηλιακό σύστημα μέσα στο χάος των γαλαξιών, η Γη γυρνάει με ένα ρυθμό γύρω από τον ήλιο, το φεγγάρι γυρνάει γύρω από τη Γη με ένα ρυθμό κτλ. Αυτά ήταν κανονισμένα όλα. Ήρθε ο άνθρωπος λοιπόν με την παρέμβασή του στον δικό μας το μικρό κόσμο, ας πούμε, του πλανήτη μας και επηρέασε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα στο θέμα των φρούτων και λαχανικών είναι πολύ καθοριστικά και τα καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας στο Μανάβι, πηγαίνοντας στο τμήμα λαχανικών του σούπερ μάρκετ και βλέποντας εικονικές πραγματικότητες.
0: Όπως?
1: Όπως φρούτα χωρίς γεύση, λαχανικά χωρίς γεύση, χωρίς άρωμα, χωρίς
0: ποιότητα.
1: Όλη τη γεύση, χωρίς ποιότητα γενικά.
0: Χωρίς ποιότητα γενικά.
1: Γενικά. Λοιπόν, τι συνιστά την ποιότητα των φρούτων και των λαχανικών? Πρώτα είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η εμφάνιση και το μέγεθος. Μετά είναι τα εσωτερικά, τα οργανοληπτικά λεγόμενα χαρακτηριστικά, όπως είναι η γεύση, το άρωμα και η υφή. Και μετά είναι η θρεπτική αξία τους και η σημασία της ασφάλειας για την υγεία, μέσα από την οποία εμείς θα πρέπει να προσέχουμε, να την εξασφαλίσουμε και να μην βάζουμε στο στόμα μας ό,τι να είναι. Λοιπόν, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να είναι ομοιόμορφο, έτσι, κατά το δυνατόν, και να είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Όταν λέμε, ας πούμε, η ποικιλία των βερίκοκων μπεμπέκου είναι, ξέρω εγώ, προς το κίτρινο πορτοκαλί, όταν δούμε κάτι άλλο διαφορετικό θα πρέπει να ψηλιαστούμε. Όπως και όταν οριμάζει ένα φρούτο θα πρέπει να είναι προς το κόκκινο. Όλα βαίνουν προς το κόκκινο όταν οριμάζουν. Όταν οριμάζει χωρίς να είναι κόκκινο, έτσι, χωρίς να βαίνει το χρώμα το προς το κόκκινο, κάτι πρέπει να ψηλιαζόμαστε. Μήπως γίνεται τεχνητή ορίμανση. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Στα πορτοκάλια. Βλέπουμε τα πορτοκάλια, τα πρώιμα ειδικά, ενώ δεν είναι ο καιρός τους, έτσι, δεν έχει φτάσει ο καιρός που θα έπρεπε να είναι όριμα τα πορτοκάλια όπως είναι, ξέρω εγώ, πριν τα Χριστούγεννα. Εμείς έχουμε πορτοκάλια από πολύ νωρίς, από τον Άι Δημήτρη, από τον Οκτώβριο δηλαδή, τα οποία όμως δεν είναι κόκκινα, είναι προς το κίτρινο. Τι συμβαίνει? Παίρνουν τα πορτοκάλια λοιπόν, τα πράσινα, τα κάνουν το λεγόμενο αποπρασινισμό.
0: Όταν λες τα κάνουν, τι κάνουν?
1: Λοιπόν, όπως είναι τα πορτοκάλια, τα βάζουν σε κάποιους θαλάμους κλειστούς με εθυλένιο, εθυλένιο αέριο, το οποίο δεν είναι δηλητήριο, βέβαια αν το αναπνεύσει σε ποσότητες είναι δηλητήριο, αλλά χωρίς οξυγόνο. Αλλά δεν τα πειράζει τα φρούτα να τα κάνει κάτι, απλώς τα αλλάζει χρώμα το εθυλένιο. Τα βάζουν μέσα κάποια 24 ώρα και αυτά από πράσινα γίνονται κίτρινα. Μέσα όμως είναι ξινά. Καταλάβετε, γίνεται αποπροσανισμός, αλλά δεν γίνεται ορίμανση. Παίρνεις λοιπόν εσύ τα πορτοκάλια από το μανάβι ή από, από το σούπερ μάρκετ και τα παίρνεις και πανάκριβα, γιατί είναι πριν την ώρα του.
0: Ναι, είναι και εκτός εποχής.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τα πληρώνεις βασιλικά που λέμε και από μέσα όταν τα ανοίγεις είναι ξινά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουν. Το χρώμα πρέπει να προσέχουμε να είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας και του βαθμού ορίμανσης του φρούτου.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στο σχήμα και στο μέγεθος.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Το σχήμα και το μέγεθος πρέπει να είναι κανονικό, χωρίς παραμορφώσεις, χωρίς χαραγές, χωρίς ζαρώματα, για να πούμε ότι αυτό το φρούτο ή το λαχανικό είναι υγιές. Και οπωσδήποτε και η ακεραιότητα, δηλαδή να μην υπάρχουν, να μην απουσιάζουν μέλη του, ξέρω εγώ, κάποια φύλλα του ή κάποια άνθη του, να μην έχει σχισμάδες, να μην έχει κοιλίδες, να μην έχει προσβολές από έντομα ή δυνατόν κτλ. Αυτά τα τρία πράγματα, δηλαδή χρώμα, σχήμα και μέγεθος και ακεραιότητα, συνιστούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των φρούτων και των λαχανικών.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στο τι συμβαίνει και στα όλα αυτά τα προλαχανικά.
1: Στα οργανοληπτικά.
0: Ακριβώς. Να πάμε λίγο τώρα. Τι συμβαίνει.
1: Στη γεύση και στο άρωμα.
0: Ακριβώς. Γιατί εκεί λοιπόν, είναι πλέον που λέμε η πεμπτουσία όλου του θέματος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να μην περιμένουμε ποτέ να γευτούμε ή να μυρίσουμε λαχανικό ή φρούτο όταν το λιπαίνουμε, όταν δηλαδή το ταΐζουμε στο χωράφι με τεχνητά μέσα, όπως είναι τα λιπάσματα.
0: Και πώς θα γίνει, κύριε καθηγητά μου, με ποιον τρόπο.
1: Τα ανόργανα λιπάσματα. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουμε στο έδαφος μας το καλλιεργήσιμο οργανική ουσία. Και από πού προέρχεται η οργανική ουσία? Είτε από τη διάσπαση φυτικής ύλης, όπως είναι κλαδιά, φύλλα, άνθη κτλ., είτε από τη διάσπαση των κοπράνων των ζώων, τη λεγόμενη κοπριά. Τόσο απλά. Όσο λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο πράγματα και προπαντός την κοπριά, η οποία είναι πολύ πιο δυνατή, έτσι, ως οργανική ουσία από τη φυτική μάζα, τότε δεν πρόκειται να πάρουμε γεύση και άρωμα. Δεν πρόκειται να πάρουμε γεύση και άρωμα από ανόργανα.
0: Ναι,
1: λιπάσματα.
0: Δηλαδή τώρα για τον μπαξέ στο χωριό μου. Θέλω να βάλω 10 ρύζι ντομάτες, να βάλω πιπεριές, να βάζω αγκουράκια, να βάλω που λέμε κολοκυθιές. Ναι. Δηλαδή τι πρέπει να βρω έναν κτηνοτρόφο και να πάρω μερικά τσουβάλια κοπριά και να την μοιράσω, να την διαχύσω δηλαδή στο έδαφος εκείνο που θα κελιεργήσω.
1: Ναι, αλλά πρέπει αυτό να γίνει στην κατάλληλη εποχή. Δηλαδή να
0: και
1: γίνει
0: είναι η κατάλληλη
1: αμέσως
0: εποχή.
1: Μετά το χειμώνα, έτσι, και πολύ πριν φυτέψω ή σπείρω τα λαχανικά μου και τα φρούτα μου, έτσι. Καλά, τα φρούτα, εντάξει, τα περισσότερα είναι στα δέντρα, έτσι, μπορώ να ρίξω, έτσι, και πάλι πριν πιάσουν οι ζέστες, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε και εγκάβματα από την υπερβολική οργανική ουσία και ειδικά από την κοπριά.
0: Εδώ όμως μπαίνει ένα ερώτημα ότι ναι, οργανική ουσία κοπριά από τα ζωντανά. Από τους κτηνοτρόφους θα την πάρουμε, θα τη μοιράσουμε μετά το χειμώνα, οπότε να είναι έτοιμο πλέον το έδαφος για τη φύτευση που συνήθως γίνεται μετά το Μάιο-Ιούνιο μήνα.
1: Μάλιστα,
0: αυτά τα ζωντανά όμως και κυρίως τα παραγωγής, δεν μιλάμε για τα εκτατικής, τα που λέμε τα Ινδιάνικα, τα ντόπια που σαν τις κατσίκες γυροφέρνουν στα βουνά, τα γαλακτοπαραγωγής. Ναι. Πολλοί λένε ότι μέσα στις τροφές παίρνουν και βιταμίνες. Αυτό δεν θα έχει μια διάχυση και στο κόπρανο ή όχι, αυτό δεν συμβαίνει πλέον
1: οργανικά. Δεν συμβαίνει, Γιώργο, αυτό, και ευτυχώς που δεν συμβαίνει, γιατί θα είχαμε πεθάνει όλοι. Γιατί αν πήγαινε στα κόπρανα, θα πήγαινε και στα προϊόντα τους. Δηλαδή στα αυγά και στο γάλα. Έχουν γίνει άπειρα πειράματα για να προσθέσουμε διάφορες γεύσεις ή χρώματα στα διάφορα παραγωγικά προϊόντα που προέρχονται από τα ζώα.
0: Έχουμε κάποιο παράδειγμα έτσι που επιστημονικά που να πούμε δοκιμάστηκε.
1: Παραδείγματα βεβαίως. Κάναμε και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Δηλαδή για παράδειγμα προσθέσαμε ρίγανη έτσι, μέσα στη ζωοτροφή των ορνήθων και ποτέ αυτό το άρωμα της ρίγανης δεν έφτασε στα αυγά. Ποτέ. Με κανέναν τρόπο, με καμιά ποσότητα. Επίσης είχαμε βάλει στα γελάδια μας διάφορα πράγματα, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, παντζάρια. Ποτέ το γάλα δεν έγινε κόκκινο. Έτσι, δεν μεταφέρονται και ευτυχώς δεν μεταφέρονται, διότι οι χημικές διεργασίες που γίνονται στα στομάχια των ζώων συνθέτουν τελείως διαφορετικές πρωτεΐνες και οργανικά άλατα και ιστούς. Δεν προέρχονται απευθείας από την διάλυση των συστατικών της τροφής τους. Και ευτυχώς, έτσι.
0: Τώρα, να πάμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Τι συμβαίνει με τις, είπαμε, για όλα αυτά η κακιά, η κλιματική αλλαγή. Και τόσο είναι βολεμένο αυτό το αφήγημα, που το ακούσε συνήθως από αυτά τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών και τρομάζεις. Και μετά κοιμόμαστε ήρεμοι εμείς για όλα αυτά η κακιά η μοίρα μας. Και τώρα λέγεται κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει με τις σπορές, με τις φυτεύσεις, δηλαδή παλιά βάζαμε ντομάτες, αγκουράκια, πιπεριές, παίρναμε το σπόρο, μυρίζανε υπέροχα, γεύση καταπληκτική και έβγαινε και παραγωγή. Τώρα, τι γίνεται με τα υβρίδια και δεν μπορεί ο κάθε ένας συντοπίτης μου, συγχωριανός μου, συμπολίτες μας να φάει μια ντοματούλα που να μοσχομυρίζει από τον μπαξέ του χωριού.
1: Κοίταξε Γιώργο, τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά που τρώμε, ενδεχομένως τα φρούτα λίγο λιγότερο, αλλά τα λαχανικά τα περισσότερα είναι υβρίδια. Το υβρίδιο τι είναι? Το υβρίδιο είναι μουλάρι. Δηλαδή διασταύρωση, ας το πούμε για να το καταλάβουμε χοντρά, γαϊδάρου με άλογο. Έτσι. Λοιπόν, το υβρίδιο προέρχεται από ελεγχόμενη διασταύρωση δύο διαφορετικών καθαρών γονεϊκών γραμμών, όπως λέγεται, του είδους. Δηλαδή έχουμε μια ντομάτα, μια ποικιλία, ξέρω εγώ, του Λαγκαδά, η οποία είναι μεγάλη σε μέγεθος και ωραία σε χρώμα κόκκινο, έτσι, και έχουμε και μια ντομάτα που είναι πάρα πολύ δυνατή στη μεταφορά, έχει δηλαδή σκληρή πέτσα κτλ. Και η οποία προέρχεται από τη Σπάρτη, για παράδειγμα. Δύο διαφορετικές ποικιλίες. Παίρνουμε λοιπόν και τις φυτεύουμε αυτές τις ποικιλίες δίπλα-δίπλα, τη μία σειρά μετά την άλλη, εναλλάξ, και τι κάνουμε? Διασταυρώνουμε, επικονιάζουμε τεχνητά, έτσι, τη γύρη από το ένα φυτό στο άλλο, από τη μία ποικιλία στην άλλη, και έτσι βγαίνει το υβρίδιο, το οποίο λέγεται γενετικά F1 γενεά.
0: Το οποίο όμως απογόνους δεν έχει.
1: Έχει απογόνους, αλλά οι απόγονοι δεν μοιάζουν σε καμιά περίπτωση. Έτσι, αν σπείρουμε δηλαδή σπόρο από το υβρίδιο της F1 γενεάς, δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε από τη διασταύρωση. Γιατί γυρνάει πίσω στα χαρακτηριστικά των γονιών και πολλές φορές αλλοιωμένα και αυτά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει η παραγωγή μας, επειδή είναι ακριβά τα υβρίδια, δεν πρέπει να κρατάνε σπόρο από τα υβρίδια και να σπέρνουν.
0: Ναι, αλλά πού θα βρούμε τώρα τους Ινδιάνικους, τους παλιούς, τους ντόπιους τους σπόρους?
1: Πού θα βρούμε?
0: Για να φάμε που λέμε μια ντοματούλα έτσι, για να χορτάσει η ψυχούλα μας και το στομάχι μας.
1: Μια μεγάλη προσπάθεια, Γιώργο, πολύ σοβαρή προσπάθεια, κάνει ο Ζαϊνατούδης επάνω στη Δράμα.
0: Στο Πελίτη.
1: Στο Πελίτη.
0: Το γνωστό, ναι, το φεστιβάλ αυτό των ντόπιων σπόρων.
1: Έχει βραβευθεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Και γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Θα μου πεις τώρα, αυτές οι ποσότητες που βγάζουν στο Πελίτη φτάνουν?
0: Μπορούν να φτάσουν να καλύψουν όλη την Ελλάδα?
1: Ενδεχομένως όχι.
0: Αλλά
1: είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή και πρέπει να γίνει όπως γινόταν με τις πυραμίδες, ας το πούμε τότε. Με το φαινόμενο της πυραμίδας στα λεφτά.
0: Έτσι, δηλαδή,
1: το οικονομικό σκάνδαλο. Ο ένας να δίνει το άλλο, τον άλλον, και έτσι να πολλαπλασιαστούν οι καθαρές ποικιλίες, γιατί έχουμε καθαρές ποικιλίες. Σε μερικά νησιά απομονωμένα, στο Άγιο Όρος έχει καθαρές ποικιλίες, στα βουνά έχουν καθαρές ποικιλίες, ξέρω εγώ, απάνω στην Πίνδο, σε κάποια χωριά κτλ. Αυτά πρέπει να μην μπω η πολιτεία και το κράτος, να μην τα ρίξουμε πάλι και μην μπαίνουμε σε αυτό την παγίδα. Πρέπει οι ίδιοι μας να
0: ψαχτούμε.
1: Να ψαχτούμε και ο ένας με τον άλλον, με προτεργάτη τον Πελίτη και τον κύριο Ζανετούδη, να φροντίσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις ποικιλίες. Για παράδειγμα, παίρνεις μαϊδανό. Τώρα τελευταία με δίνουν 2 χούφτες μαϊδανό, πάρε λέει ένα 50 λεπτό. 50 λεπτά. Τι να το κάνω. Είναι μόνο για να διώχνουν τις μύγες. Είναι τόσο φουντωτός και τόσο άοσμος, ο οποίος δεν έχει καμιά χρησιμότητα. Του βάζεις το φαγητό και δεν έχει καμία γεύση. Και λέω, από πού είναι αυτή η ποικιλία? Α, είναι Βέλγοι κι άλλοι. Καλά, οι Βέλγοι, λέω, κάνουν σποροπαραγωγή μαϊδανό και δεν κάνουμε εμείς. Δεν κάνουμε εμείς. Το λεγόμενο Μακεδονήσι, το ντόπιος ο σπόρος της Μακεδονίας, εδώ της κεντρικής Μακεδονίας, σχεδόν έχει χαθεί. Δυστυχώς.
0: Θα κάνουμε μια συζήτηση τώρα, θα πω πιο επίσημα, κύριε καθηγητά μου, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, θα κάνουμε κάποια στιγμή όσον αφορά την έρευνα και τη διατήρηση παλιών ελληνικών προϊόντων, ακόμα και της κτηνοτροφίας, διότι...
1: Η κτηνοτροφία έχει γίνει μια...
0: Δηλαδή να έχουμε ένα γενετήσιο υλικό, υπάρχει μια τράπεζα. Εκεί, αυτή θα την κάνουμε άλλη φορά όμως τη συζήτηση.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Είναι τεράστιο κεφάλαιο.
1: Εθνικό κεφάλαιο.
0: Εθνικό ακριβώς. Κεφάλαιο. Δηλαδή, καλά τα υβρίδια, τα οποία βγάζουν παραγωγή ενός χρόνου, άγευστη, άοσμη, θα έλεγα μικρή παραγωγή. Όλοι οι συντοπίτες μου, είτε στο χωριό μου εκεί στη Δοϊράνη, είτε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και μέσω εκπομπής, αυτό που ακούμε είναι ότι στους μπαξέδες δεν μπορούν να έχουν παραγωγή. Δηλαδή καθημερινότητας.
1: Γιώργο, εδώ μπαίνει το θέμα της εντοπιότητας και της προσαρμοστικότητας στις εκάστοτε συνθήκες των χωρών στις οποίες πουλάνε αυτοί τα υβρίδια. Όταν λέμε ποιοι αυτοί βγάζουν υβρίδια, οι Γερμανοί,
0: η Μονσάντο.
1: Οι Βέλγοι, η Μονσάντο, ναι, από εταιρείες, η Μονσάντο, η Σιμπαμπάγκη, η Μπάγερν, η Παϊονίρ, που πρωτοστατεί στα καλαμπόκια, όλοι αυτοί βγάζουν υβρίδια, αλλά στις χώρες τους.
0: Α, ναι, αυτό πώς δένει κλιματολογικά με την πατρίδα μας?
1: Δεν δένει.
0: Ναι, αλλά το παρουσιάζουν ότι δένει. Και εμείς δεν μπορούμε να φάμε μια ντομάτα ανθρώπινη.
1: Και εσύ όταν παίρνεις αυτό το υβρίδιο της ντομάτας, έτσι, και το βάζεις εκτός θερμοκηπίου, το βάζεις δηλαδή σε ανοιχτό χωράφι, σε εξωχώραφο, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες. Και έτσι, ή κάνει μικροκαρπία, ή κάνει μικροφιλία. Ή θέλει να το ταΐσεις τόσο πολύ λίπασμα που στο τέλος δεν συμφέρει να το βάλεις
0: οικονομικά. Ναι, αλλά άμα βάλεις πολύ λίπασμα, τι θα φας, λίπασμα?
1: Πάμε
0: σε άλλα θέματα, θα έρθουμε πάλι στα λεγόμενα τα πρώτερα που έχεις μας αναφέρει.
1: Ναι, πρέπει όσο μπορούμε να κρατήσουμε τις ντόπιες καθαρές ποικιλίες και να πολλαπλασιάσουμε αυτές και να τις βελτιώσουμε αυτές. Γιατί υπάρχει η γενετική βελτίωση, να βελτιώσουμε τις ντόπιες ποικιλίες. Υπάρχουν τόσο καλοί γενετιστές και στη γεωπονία και στη βιολογία, όπου μπορούν να βελτιώσουν τις ντόπιες ελληνικές ποικιλίες.
0: Άρα αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος, ο καθημερινός θα έλεγα, όχι επόμενος,
1: και της όλος πατρίδας... ο στόχος των σχετικών εργαστηρίων, των πανεπιστημίων, των γεωπονικών και βιολογικών.
0: Της πατρίδας μας, για να έχουμε μια αυτάρκεια. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι θα γίνει ένα μεγάλο κακό και δεν θα μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές που ήδη είναι αρθρώες, αυτές ατελείωτες. Δεν είναι ότι δεν θα μπορεί να φάει ένας στο χωριό του να βάλει 5 ρίζες. Και αυτές οι 5 ρίζες θα τις πληρώνει, θα τις ποτίζει και δεν θα παράγουν.
1: Μα τα υβρίδια έχουν τόσο ακριβή τεχνολογία, αγαπητέ Γιώργο, που ένα κιλό σπόρο ντομάτας κάνει 4 φορές όσο κάνει ένα κιλό χρυσό.
0: Παναγία μου.
1: Ναι. Γι' αυτό και το πουλάνε με τον αριθμό των σπόρων. Δεν το πουλάνε με τα γραμμάρια ή με τα κιλά. Ο σπόρος πουλείται με τα τεμάχια των σπόρων, με τον αριθμό τους.
0: Για τους περισσότερους μας είναι αδιάνο. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι αυτοί πουλάνε το σπόρο, ένα σπόρο, αυτό που βλέπουμε δηλαδή μέσα σε μια πιπεριά, σε μια ντομάτα, αυτοί το πουλάνε ένα τεμάχιο, ένα-ένα. Άρα.
1: Και στο καλαμπόκι συμβαίνει αυτό. Και στο βαμβάκι συμβαίνει αυτό.
0: Άρα, τελειώνοντας, για να πάμε στο διάλειμμα των 7, να κλείσουμε ότι θα έχουμε σύντομα, με την έναρξη πλέον της νέας μας περίοδου, μετά που λέμε προς το τέλος Αυγούστου, επαφή και συνάντηση και ενημέρωση, κύριε καθηγητά μου, από σένα, για να πάμε πλέον δηλαδή στις τράπεζες όσον αφορά τα προϊόντα τα ντόπια, ντόπιες φυλές, ντόπιες φικιλίες, πώς μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια αυτάρκεια τουλάχιστον σε κάθε σπιτικό.
1: Και γιατί όχι και εξαγωγή αυτών των καθαρών ποικιλιών.
0: Και γιατί ακριβώς.
1: Και γιατί όχι.
0: Γιατί,
1: και γιατί, όχι. Γιατί να εισάγουμε εμείς, γιατί να μην έχουμε ένα οργανωμένο δίκτυο σποροπαραγωγής. Γιατί τα παρατήσαμε όλα αυτά. Καταστρέψαμε την ΚΙΔΕΠ τότε, έτσι. Λοιπόν, και η ΚΙΔΕΠ τι έκανε. Η ΚΙΔΕΠ ήταν ακριβώς κρατική υπηρεσία διαχείρισης εντόπιων ποικιλιών.
0: Επειδή βάζεις ένα θέμα πολύ σοβαρό, θα σε δώσουμε με μεγάλη χαρά και τιμή εμάς τους ιδίους που μας αναφέρεις όλα αυτά, ένα μικρό διάλειμμα 2 λεπτών και να αναφερθούμε και για την ΚΙΔΕΠ 3 λεπτά και μετά να κλείσουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις για την ΚΙΔΕΠ, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν, έχουν ξεχάσει και τη λέξη ΚΙΔΕΠ. Τι ήταν αυτός ο φορέας, αυτός ο οργανισμός, ο παραγωγικός.
1: Ναι, όντως.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Αγαπητέ μου Δημήτρη,
6: Κίδεπ,
5: έχουμε ένα τρίλεπτο να στείλουμε μηνύματα για να επανέλθουμε αμέσως, είπαμε, μετά την Παναγιά.
6: Η Κίδεπ, επειδή είχα ένα συνάδελφο που δούλευε στην Κίδεπ και απολύθηκε όταν διαλύθηκε η Κίδεπ το 1994-95. Λοιπόν, καταρχήν τι σημαίνουν τα γράμματα. Κεντρική υπηρεσία διαχείρισης εγχωρίων προϊόντων ή καμιά φορά εγχώριας παραγωγής το λέγανε. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη αγροτική, συνεταιριστική κοινοπραξία σε όλη την Ελλάδα, είχε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, που ιδρύθηκε στη δεκαετία του 40 και χρεοκόπησε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ο σκοπός της ποιος ήταν? Ήταν η αποθήκευση και η διακίνηση αγροτικών προϊόντων όπως σιτήρα, όσπρια, βαμβάκι, ντόπιες ποικιλίες που βγάζανε εδώ τα Ινστιτούτα.
5: Τα οποία τα εξαφανίσαν
6: και εξαφανίσαν όλη την έρευνα που είχε σχέση με την σποροπαραγωγή. Μεγάλη εθνική καταστροφή. Λοιπόν, έκανε επίσης παρεμβάσεις στην αγορά για στήριξη των τιμών, όταν δηλαδή δεν είχαν τιμές τα προϊόντα, έπαιρνε προϊόντα με υψηλότερες από τις χαμηλές τιμές του εμπορίου και τις έβγαζε μετά όταν ήταν εκτός εποχής, δηλαδή το χειμώνα, όπου είχαν τιμές και έτσι μπορούσε και πουλούσε με κάποιο κέρδος, ούτως ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει.
5: Μια υπεραξία που υπήρχε.
6: Μια υπεραξία.
5: Το κάνουν βέβαια οι Ισραηλίτες. Αυτό το κάνουν κατά κόρον οι Ισραηλίτες που έχουν κατακλείσει όλη την ευρωπαϊκή αγορά με ψυγεία στις κατατόπους χώρες.
6: Βέβαια, λοιπόν. Και έκανε επίσης ένα τρίτο, τη διαχείριση αγροτικών εφοδίων όπως σπόρους και ζωοτροφές. Εδώ τώρα ερχότανε και σε έλεγε, όταν είχες εσύ ένα καλό χωράφι, όταν σε έβλεπε καλό παραγωγό, σου λέει, έλα εδώ Δημήτρη, έλα εδώ Χριστό, έλα εδώ Θανάση, εσείς οι τρεις θέλω να μου βγάλετε φέτος γύρω στους 100 τόνους σιτάρι τάδε ποικιλίας, γιώτα σίγμα 3529. Είχαν οι ελληνικές ποικιλίες, είχαν το Ινστιτούτο Σιτηρών και το νούμερο δίπλα, οι ελληνικές ντόπιες ποικιλίες, προσαρμοσμένες με ελάχιστες απαιτήσεις σε λιπάσματα κτλ. Λοιπόν, και έκανε και σποροπαραγωγή, παρακαλώ. Και έπαιρνε ο κόσμος καθαρές ποικιλίες ελληνικές.
5: Άρα έχουμε ένα κεφάλαιο τεράστιο να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί η Τράπεζα Γεννητικού Υλικού είναι αυτή που μπορεί να σώσει την πατρίδα. Γιατί, όχι μόνο για την αυτάρκεια, γιατί είπες μια λέξη, εξαγωγή. Εδώ λέμε εμείς ότι η Ελλάδα, εσείς το αναφέρετε, οι επιστήμονες, οι πανεπιστημιακοί, είναι παγκόσμια υπερδύναμη στην ποιότητα λόγω του μικροκλίματος που έχει.
6: Ακριβώς. Δεν μπορούμε εμείς να παράγουμε ποσότητες, δηλαδή τα σιτηρά που παράγει η Ουκρανία. Αλλά θα παράγουμε σκληρό σιτάρι. Το Λίμνος, για παράδειγμα.
5: Το κορυφαίο του κόσμου όμως.
6: Άρα δηλαδή. Αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα για όλα μας τα προϊόντα.
5: Άρα εμείς θα παράγουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα του κόσμου, θα είμαστε υπερδύναμη παγκόσμια ποιότητας, μικρές παραγωγές, μικρές εκτάσεις, υπεραξία και υψηλή τιμή κέρδος για τον παραγωγό και το κράτος.
6: Quality leaders λέγεται αυτό, αγαπητέ μου.
5: Και θα το αναφέρουμε όλο αυτό, τι ακριβώς κάνουν και οι Ιρλανδοί, όπου εκεί ως Έλληνας ένας λαμπρός επιστήμονας, πας εκεί τους, δεν θα πω ανοίγεις τα μάτια, θα πω ότι τους διδάσκεις πλέον τη σωστή διαχείριση των αγροτικών παραγωγών, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται εδώ στην πατρίδα μας, διότι εδώ παίρνουμε φωτοβολταϊκά, παίρνουμε αιωλικά πάρκα, φραπέδες, πόρσε και τι άλλο και χασάπιδες. Ναι, σε ευχαριστούμε. Πολύ.
6: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, να αγωνίζεσαι για τον πρωτογενή τομέα.
5: Ευχαριστώ. Καλή Παναγιά.
6: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Γεια. Καλή Παναγιά, καθηγητά μου. Καλή Παναγιά. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα ωραιότατο τραγούδι του Γρηγόρη του Μπιθικότσι και του Μίκη Θεοδωράκη, της Αγάπης σε αίματα, και να συνδεθούμε με την καλή φίλη, την αξιολογότητη πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστοχωρίου, την κυρία Μένη Κοντού.

0: Αγαπητή μου Μένη, καλή μου πρόεδρος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μου και από το όμορφο Σβεστοχώρι.
0: Το μαγικό Βασβεστοχώρι.
1: Το μαγικό.
0: Ξέρεις, αγαπητή μου Μένη, ο κόσμος, ο πολλής, ο αστός, ο προσφυγικός, θα λέγαμε ο οικονομικός, γιατί και εγώ πρόσφυγας οικονομικός είμαι από τη Δοϊράνη, ήμουν, ήρθα και καλό μέλλον στη Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζει ότι τα Σβεστοχώρη έχει μια λαμπρή ιστορία προσφοράς σε όλους τους αγώνες, και
1: πολύ
0: για την
1: ιστορία.
0: Επανάσταση του 21 και για την ελευθεριά της Μακεδονίας μας 12-13 και φυσικά για τους αγώνες τους τιμημένους της Εθνικής Αντίστασης την περίοδο της κατοχής. Συν της άλλης, ένας τόπος ευλογημένος λόγου κλίματος και φυσικά υπέροχων, ωραίων Ελλήνων. Αυτά εδώ εσείς όλα πώς
1: έχουμε
0: τα βιώνετε?
1: Έχουμε τη χαρά να είμαστε στο χώρο. Εμείς είμαστε μουσικοχορευτικός λαογραφικός σύλλογος, έχουμε ξαναμιλήσει Γιώργο. Είμαστε ένας σύλλογος που ιδρυθήκαμε από το 88, προσπαθούμε και παλεύουμε για να συνεχίσουμε την παράδοση του τόπου μας, του χωριού μας και της ολόκληρης Μακεδονίας.
0: Και κάνετε πολλά.
1: Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια όλων έχουμε 200 μέλη και μας βοηθούν όλα τα μέλη μας και οι χορευτές μας. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια ο σύλλογός μας.
0: Μα όταν λες 200 μέλη, εδώ μιλάμε για ένα χωριό ολόκληρο.
1: Ένα χωριό ολόκληρο και μας στηρίζει πάρα πολύ το χωριό μας, το σύλλογό μας.
0: Και βέβαια, βέβαια το χωριό δεν είναι...
1: Είχαμε δούμε και στην μεγάλη οργάνωση που κάναμε στο Τσάλμα 19 με 20 Ιουνίου. Ήταν η γιορτή για το χωριό μας.
0: Το οποίο ήμουν εκεί και ήμουν πολύ περήφανος που παρευρέθηκα για αυτά που είδα, άκουσα, έτσι χάρηκα και όλοι φυσικά εσείς.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εθελοντές του συλλόγου και όλα τα μέλη που βοήθησαν για να ολοκληρωθεί αυτή η εκδήλωση και όλο το χωριό μας και το κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του.
0: Και φυσικά...
1: ήταν σχετικά γεμάτο το πάρκο 2 μέρες.
0: Και φυσικά δεν σταματήσατε εκεί. Τι άλλο κάνατε αυτές τις μέρες? Κάνατε ένα ταξίδι μεγάλο?
1: Αυτές τις μέρες κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι, ναι, τον Ιούλιο. Μας κάλεσαν η Μικρασιά της Λέρου και βρεθήκαμε στη Λέρου.
0: Στη Λέρου, αρκετά Λέρου. Μακριά.
1: Πολύ μακριά.
0: Και όχι σύνηθες ταξίδι, στην άλλη άκρη.
1: Πήγαμε στις γιορτές Ιωνίας 2026, 22 με 26 Ιουλίου που ήμασταν καλεσμένοι. Και είχαμε την τιμή να είμαστε το μόνο χορευτικό από τη Βόρεια Ελλάδα. Και έτσι παρουσιάσαμε τους χορούς της Μακεδονίας μας και ενθουσιάστηκαν όλοι με τους χορούς μας, το κέφι της ομάδας,
0: πόσοι σύλλογοι άλλοι ήταν εκεί?
1: Εκεί ήταν ένας σύλλογος από τη Θάβα, από τη Θήβα, από την Πάτρα, από τη Ρόδο, ο τοπικός του σύλλογος και ο δικός μας από τη Μακεδονία του Σβεστοχώριου.
0: Φαντάζομαι ότι κάνετε και μια δικτύωση με αυτούς όλους, κρατάτε τις σχέσεις αλληλοστήριξης.
1: Έτσι είναι. Τα φεστιβάλ, τα καλοκαιρινά και γενικώς και τα χειμωνιάτικα, τα πάντα είναι σύσφυξη σχέσεων. Μεταξύ των συλλόγων, ανταλλαγή κορώνα, ιστορίας, παράδοσης. Τους δείξαμε τους δικούς μας χορούς.
0: Τους μακεδονικούς. Τους μακεδονικούς. Αλλά βέβαια και αυτοί όλους τους ελληνικούς. Όλοι μαζί. Πόσα άτομα
1: εμείς είχε η αποστολή? Εμείς κατεβήκαμε
0: ένα γκρουπ 50 άτομα.
1: 50
0: άτομα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη αποστολή.
1: Χορεύαμε μεγάλη αποστολή, ναι. Μετά πολλά και διάφορα που συνέβησαν, κατέληξαν να χορέψουν 18 άτομα, αλλά χορέψανε πάρα πολύ ωραία τα παιδιά μας. Παρουσίασαν πάρα πολύ ωραία χορούς από τη Μακεδονία.
0: Κουβαλώντας τις φορεσιές σας, το υλικό, τεχνικό υλικό, το οποίο είναι μια αποστολή τεράστια.
1: Κουβαλώντας την παϊζάνη και φορεσιά του Ζωστοχωρίου μας.
0: Την ιστορική. Την ιστορική.
1: Ιστορία που έχει βραβευτεί με το βραβείο Δώρα Στράτου, που είναι στο Λογραφικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή και στο Μπενάκι στην Αθήνα.
0: Αυτή...
1: με την πολύ βαριά ιστορία. Η παϊζάνικη φορεσιά είναι μια πανέμορφη.
0: Αυτό ακριβώς θα ρωτούσα. Τι είναι το συγκεκριμένο που την κάνει τόσο, έτσι θα έλεγα, έχει αξία, υπεραξία ιστορική, όχι απλά αξία, υπεραξία
1: ιστορική? Έχει έναν ιδιαίτερο κεφαλόδεσμο που δεν υπάρχει αλλού. Αυτός ο κεφαλόδεσμος είναι και δύσκολο για να πραγματοποιηθεί και πανέμορφο στο να τη βλέπει. Τα χρώματα της φορεσιάς είναι πάρα πολύ ωραία. ήταν και αιτητή στο χέρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι πάρα πολλοί. Είχαν την ηθική τους εδώ στο Ζωστοχώρι, τον, με τον άσπρο Σεγιά. Είχαν την καθημερινή τους με το κίτρινο, τη δευτεριάτικη. Είναι υπέροχη. Όποιος θέλει θα μπορεί να μπει στη σελίδα του σπυρολόγου μας, Μουσικοθεραπευτικός Λογογραφικός Σύλλογος.
0: Όπου μπορεί να την δει δηλαδή και να τη λύσει πληροφορίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα...
1: Κάνουμε τα απαραίτητα βήματα τώρα ο Σύλλογος για να μπορέσει να μπει στην άλλη κληρονομιά της UNESCO. Έχουμε πάρει προέγκριση.
0: Βάλατε στόχους να κάνετε ένα λόγο.

0: Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε φορεσιές πάλι τις ζεστοχωρήτικες, τις δεύτερες που έχουμε σαν σύλλογος. Γιατί έχουμε εδώ στο θέμα μια πλούσια αιματιοθήκη. Παλεύουμε τώρα με την βοήθεια του κόσμου να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και αυτό το στόχο, να κάνουμε και άλλες φορεσιές.
1: Ξέρεις τώρα, αγαπητή μου Μένη, λες ασβεστοχωρητική φορεσιά. Συνήθως οι σύλλογοι περισσότεροι έχουν τις φορεσίες των εθνοτοπικών ομάδων. Θρακιώτικες, ποντιακές, μικρασιάτικες, βλάχες. Εσείς όμως έχετε συγκεκριμένη. Αυτό έχει μια αξία παραπανήσια, διότι είναι κάτι που έχει γεννηθεί στον τόπο, διαιωνίζεται, μεγενθύνεται και τώρα λέτε εσείς όμως θέλουμε και ένα σπίτι. Καλώς και είναι τιμή που είναι στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, εμείς όμως τη θέλουμε εδώ και στο γενέθλιο μας τόπο.
0: Την έχουμε και στα γραφεία του συλλόγου μας, αλλά χρειαζόμαστε ένα χώρο για να μπορέσουμε να στεγάσουμε όλη αυτή την παράδοση του χωριού μας.
1: Οι επόμενες δράσεις σας ποιες είναι πλέον?
0: Οι επόμενες δράσεις μας είναι, ξεκινάνε τα τμήματά μας αρχές Σεπτέμβρη. Είμαστε καλεσμένοι σε αρκετά ανταμώματα και εκδηλώσεις. Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την καινούργια μας έτος με καινούργιους χορευτές που ελπίζουμε να έρθουν και άλλοι, γιατί πάρα πολύ ενδιαφέρονται τώρα να έρθουν να γραφτούν στο σύλλογό μας.
1: Αυτό δείχνει το έργο το τεράστιο που κάνετε. Κάνετε τεράστιο
0: παιδάκια.
1: Έργο.
0: Έχουμε 3 παιδικά τμήματα και άλλα παιδάκια και 3 ενηλίκων. Να έρθει ο κόσμος να είναι κοντά στη παράδοση.
1: Εσύ το βλέπεις.
0: Είναι και οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους, έχουν ενθουσιαστεί και οι γονείς έρχονται μαζί με τα παιδιά τους και χορεύουν.
1: Το βλέπεις ως απάντηση, λύση στους δύσκολους νεοταξίτικους καιρούς της απομόνωσης, της μοναξιάς και των ξενικών ρευμάτων?
0: Το πιο σημαντικό που έχουμε καταφέρει όσα χρόνια στο σύλλογο και συγκινούμε όταν το λέω, είναι ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε μια οικογένεια.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και η λέξη μόνο αυτή που αναφέρει, οικογένεια.
0: Ξεκινήσαμε 50, το τελευταίο, ξεκινήσαμε 50 άτομα, 52 για τη Λέρο, που ήμασταν γνωστοί, μη γνωστοί. Ήμασταν όλοι μαζί μια παρέα. Είμαστε μια ομάδα. Έτσι είναι και ο σύλλογός μας. Είναι μια οικογένεια. Είναι ο ένας για τον άλλον και είμαστε πάντα κοντά και στα θέματα του τόπου μας και στο να βρούμε διέξοδο από όλα τα προβλήματα που έχει ο καθένας μας και ακολουθούμε την παράδοση και γλεντάμε. Γλεντάμε με την ψυχή μας, μαθαίνουμε χορούς και είναι πολύ καλό να πάει, να γυρίσει ο κόσμος στην παράδοση και από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια γυρνάει ο κόσμος.
1: Οι ανάγκες, παράδοση. Η ζωή,
0: και τα μικρά
1: το
0: παιδιά και η νεολαία και οι μεγαλύτεροι που είμαστε εμείς, είμαστε πάντα, είμαστε κοντά στην παράδοση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και ξέρεις αυτό, καλή μου Μένη, και έτσι φτάνοντας προς το τέλος, είναι ουσιαστικά ανάγκη ζωής. Δηλαδή αυτό γίνεται με έναν αυτόματο τρόπο, δηλαδή η κοινωνία αντιδρά ως διέξοδο και θα έλεγα, παρότι δεν έτσι διαφημίζεται η πολιτιστική δράση των μικρότερων τόπων, χωριών, κομοπόλεων, ημιαστικών περιοχών, γιατί τώρα το σβεστοχώρι δεν είναι χωριό, για όνομα του Θεού. Εδώ μιλάμε, είναι μια μεγάλη, μια μικρή πόλη είναι. Τι γίνεται όμως?
0: Είναι μια μικρή πόλη.
1: Μια μικρή πόλη είναι. Ναι. Αλλά εσείς όμως το λέτε με τιμή, με καμάρι έτσι, με ζήλο, με
0: θερμότητα.
1: Είμαστε περήφανοι, είμαστε χωρικοί.
0: Είμαστε περήφανοι.
1: Είμαστε το χωριό μας.
0: Που έρχονται και μένουν στο χωριό μας, γιατί και αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, είναι νεοκάτοικοι που λένε. Αγαπάνε το χωριό μας. Και
1: ακριβώς
0: αγαπάνε
1: έτσι
0: και τους συλλόγους και τον πολιτισμό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να είναι κοντά στον πολιτισμό. Απλά χάνονται μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι εμείς, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου μας, όλους τους χορευτές μας, όλη την ομάδα των εθελοντών που είναι πάντα δίπλα στο σύλλογο και ακολουθούν τα βήματα που τους λέμε εμείς ως συμβούλιο και είμαστε πάντα όλοι μαζί. Ό,τι και αν κάνουμε.
1: Άρα να κρατήσουμε αυτό, με αυτό να κλείσουμε, με αυτό όμως να ανοίξουμε το νέο κεφάλαιο. Σε λίγες ημέρες ξεκινάει θα έλεγα, η άλλη περίοδος. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, νέα τμήματα, νέοι άνθρωποι, κυρίως μικρής ηλικίας και φυσικά πολλές δράσεις σε αυτόν τον ωραίοτατο ιστορικό μακεδονικό και αγωνιστικό τόπο που λέγεται Ασβεστοχώρη και Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Από το Μουσικοχορευτικό Λογραφικό Σύλλογο
1: και την κυρία Πρόεδρο, την καλή μας φίλη, την κυρία Μένη Κοντού. Σε ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Να
1: Να είσαι
0: είσαι
1: καλά.
0: καλά, να είσαι
1: Καλό
0: καλά.
1: υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Καλό,
1: Να είσαι καλά.
0: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή Παναγιά να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, να πάμε σε ένα τόπο ιδιαίτερο παραθαλάσσιο, τον Σταυρό του Δήμου Βόλβης. Ακούγοντας πρώτα όμως ένα ωραίο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα δια του Γιώργου Νταλάρα, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, και να συνδεθούμε με την πρόεδρο, την καλή φίλη, την Κλειώτη Παπασαφηρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Αγαπητή μου Κλειώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα, σε εσάς και στους ακροατές από τον όμορφο Σταυρό.
0: Τον όμορφο πραγματικά Σταυρό, που περίοδο όπως αυτή πιστεύω είναι θετική από επισκέπτες και φυσικά από ζωή.
1: Είμαστε γεμάτοι, η αλήθεια είναι αυτή, στο όμορφο χωριό μας, με τον βουνό μας το ωραίο, τη θάλασσά μας.
0: Και τους ωραίους ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τους ωραίους ανθρώπους, τους Μικρασιάτες, τους Πόντιους, τους Ντόπιους. Είναι μια γωνιά πανέμορφη εκεί της πατρίδας μας. Και γι' αυτό την προτιμούν βέβαια και πολλοί εκτός των Ελλήνων Ντόπιων ή ανθρώπων που έχουν τις καλοκαιρινές κατοικίες τους, πάρα πολλοί επισκέπτες από διάφορες άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Και συγγνώμη, της πατρίδας μας αλλά και των όμορων χωρών. Και κυρίως από τα Βαλκάνια. Τώρα, να πάμε στον σύλλογο τον ιστορικό, τον Μικρασιάτικο, τον σύλλογο αυτόν τον πολιτιστικό, ο οποίος ιδρύθηκε πότε?
1: Ο σύλλογός μας, ο πολιτιστικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος, ιδρύθηκε το 1995 από κατοίκους εδώ του Σταυρού, με πολύ μεράκι και αγάπη. Συνεχίζουμε εμείς τώρα το έργο τους. Προσπαθούμε να προβάλλουμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας.
0: Με κάνει εντύπωση, ξέρεις Κλειώ, ενώ είναι προσφυγικός είναι ο Σταυρός, ο Άνος Σταυρός είναι ο ντόπιος. Η επιλογή του ονόματος όμως είναι καθαρά μακεδονική. Έχουμε βάλει το μέγιστο Έλληνα στρατιλάτη, τον παγκόσμιο εκπολιτιστή που λέγεται Μέγας Αλέξανδρος.
1: Βέβαια. Ναι, φυσικά είμαστε στη Μακεδονία, ανήκουμε στη Μακεδονία. Οι πρόγονοί μας ήρθαν από τη Μικρασία, δεν ξεχνάμε φυσικά τις ρίζες μας. Και όλα αυτά, αλλά δεν πάβει να είμαστε Μακεδονία, Μακεδόνες, να αγαπάμε και να στηρίζουμε τον τόπο μας. Έτσι, και γι' αυτό και το όνομα αυτό δόθηκε τότε, φαντάζομαι.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι χνηλάτες, οι πρώτοι δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν με τόσες και τόσες ταλαιπωρίες, πόνους, στεναχώριες, δάκρυα, θλίψεις, όμως. Το πρώτο που κάναν ήταν να βάλουν το όνομα εδώ του Μακεδόνα στρατιλάτη, του Μέγα Αλέξανδρου. Πόσα μέλη είστε?
1: Αυτή τη στιγμή τα ενεργά μέλη του συλλόγου μας είναι γύρω στα 150.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, στηρίζουν το σύλλογο, βοηθάμε και τον τόπο μας, δηλαδή αντί ο Δήμος να βοηθάει εμάς.
0: Εσείς βοηθάτε το Δήμο. Τι ωραία που το έφερες τώρα. Έδωσες πάσα για το λιάμα τώρα εσύ.
1: Ναι, την έδωσα. Ναι, ακριβώς έτσι. Έχουμε έτσι ένα μικρό παράπονο λίγο όπως προς τη στήριξη και όχι μόνο εμείς και όλοι.
0: Εδώ μας τα μπερδεύει ο Διαμαντής τώρα.
1: Ναι, είναι λίγο στενάχωρο αυτό, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε όλοι οι σύλλογοι της περιοχής να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε στην προβολή του τόπου μας και στην προβολή των εθήμων και των
0: παραδόσεων
1: μας. Έτσι ακριβώς.
0: Τι τμήματα έχετε?
1: Έχουμε η μεικτή μας χοροδία, ένα μεγάλο τμήμα, μια πολύ ωραία χοροδία με την μαέστρο μας την κυρία Καραγκιόζη Νίκη, πολλές συμμετοχές ανά την Ελλάδα σε διάφορα φεστιβάλ. Έχουμε επίσης τη χορευτική μας ομάδα με τον χοροδιδάσκαλό μας, τον κύριο Δημοτριάδη Βασίλη, πάλι με πάρα πολλές συμμετοχές εντός και εκτός Ελλάδος σε φεστιβάλ. Έχουμε τα παιδικά μας χορευτικά τμήματα. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις μικρά παιδιά να συμμετέχουν. Έχουμε περίπου στα 200 παιδάκια.
0: 200 παιδάκια.
1: 200 παιδάκια.
0: Είναι τεράστιος, είναι απίστευτος ο αριθμός. Και φοράνε αυτά όλα τα παιδάκια και φορεσιές όταν χορεύουν?
1: Βεβαίως φοράνε φορεσιές, έχουμε αρκετά μεγάλη ματιοθήκη. Ο συλλογός μας ευτυχώς κατάφερε και έχει ράψει αρκετές φορεσιές. Και επίσης έχουμε και μια πολύ ωραία θεατρική ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να προβάλλουμε τις παραστάσεις μας εδώ στον τόπο μας. Δυστυχώς παίζουμε εκτός, δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχουν αίθουσες.
0: Α, τώρα μας στεναχωρείς. Στεναχωριέμαι
1: πολλά,
0: και ναι. Εγώ μαζί με σένα και με όλους εσάς. Δηλαδή υπάρχει θεατρική ομάδα και βγάζεις πολύ έτσι ευγενικά ένα παράπονο. Έχουμε θεατρική ομάδα και δεν έχουμε αίθουσα για να δείξουμε εμείς πλέον αυτό το που κάνουμε. Και είναι μεγάλη τιμή, καλή μου Κλειώ. Ένας τόπος, βέβαια δεν είναι ένα χωριό ο Σταυρός, εν τούτης όμως είναι αυτή τη στιγμή ένας τόπος ξεχωριστός, με μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και παράγει ένα καλλιτεχνικό έργο. Δεν έχει να κάνει με ένα σύλλογο πέρα από τα χορευτικά του και ακόμα τη χοροδία. Είναι ένα τμήμα θεάτρου. Είναι κάτι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε και στηρίζουμε και τις ομάδες και τα παιδιά, τα νέα, γιατί εμείς εκεί βασιζόμαστε, τα νέα παιδιά πλέον που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο, και παλεύουμε, προσπαθούμε, θέλουν να παίξουν, τα στέλνουμε αλλού.
0: Η Δημοτική Αρχή τι λέει?
1: Δεν, τι να σας πω τώρα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό.
0: Δεν μπορούν να κάνουν, να πούνε μια αίθουσα εμείς,
1: είναι
0: δεν
1: μπορούν να στηρίξουν. Ναι, είναι με το μοναδικό μας έτσι παράπονο λίγο. Εσείς δεν μας προσέχουν όπως θα έπρεπε.
0: Εσείς θα επιμένετε.
1: Εμάς. Ναι, επιμένουμε, αυτό κάνουμε.
0: Και όχι μόνο εσάς. Λες και όχι μόνο εμάς. Είναι το παράπονό μας. Δεν μας προσέχουν. Ναι.
1: Όλους τους συλλόγους της περιοχής. Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους και των άλλων συλλόγων. Πιστέψτε, υπάρχει και άλλη θεατρική ομάδα στον Άγιο Σταυρό. Είμαστε αρκετοί.
0: Άρα, συστράτευση.
1: Εμείς πιέζουμε και ελπίζουμε.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει. Θα γίνει. Συστράτευση με αγάπη, με ενότητα, με κατανόηση, και πάνω απ' όλα δηλαδή με διάθεση ενωτική, συν το Δήμο, το Διαμαντή, εκεί το Λιάμα, συν τους περιφερειά, αντιπεριφερειάρχες, όλοι μαζί ότι είναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Κάτι πρέπει να γίνει για το καλό του τόπου. Γιατί είπαμε, όταν έχεις ένα θεατρικό τμήμα, μια ομάδα, ο σύλλογος ανεβαίνει κάποια σκαλοπάτια. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό να έχεις τη δυνατότητα ερασιτέχνες, καλλιτέχνες, ανθρώπους του θεάτρου και να τους παρουσιάζεις ότι αυτοί κάνουν αυτό το έργο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και εσείς το έχετε αυτό. Και το έχει και ο Άνος Σταυρός. Άρα, να ξεφύγουμε όμως λίγο από το παράπονο, να πάμε λίγο στις επόμενες δράσεις σας και να μην ξεχάσουμε και τους εθελοντές, γιατί τα παράπονα είναι ομάδας.
1: Βέβαια,
0: παράπονα.
1: Βέβαια, οι εθελοντές και όχι μόνο οι εθελοντές.
0: Και να πάμε στο Συμβούλιο, να πούμε και ποιοι είναι το Συμβούλιο. Ποιοι το απαρτίζεται.
1: Ναι, έχουμε την κυρία Πέγου Θεολογία που είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας, η κυρία Λιτσάκη Παρασκευή είναι η γραμματέας μας, η Σφέτσου Ελένη είναι η ταμείας μας, η Αντωνιάδου Λεμονιά και η Ιωάννου Κατερίνα είναι μέλη του Συμβουλίου. Τρέχουμε πολύ, είναι γυναικοκρατούμενο το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Τρέχουμε πολύ, προσπαθούμε, οι θελοντές μας βοηθάνε παντού και πάντα, όπως επίσης και όλο το χωριό, σε ό,τι και αν ζητήσουμε.
0: Τώρα, τι έχετε εσείς ως σκέψη για τις επόμενες δράσεις?
1: Η επόμενη μας εκδήλωση και πολύ σημαντική για μας και για το χωριό μας είναι 29 Αυγούστου, η γιορτή του Αηγιάννη του Προδρόμου. Την γιορτάζουμε σαν ημέρα μνήμης για τους προγόνους μας όταν ήρθανε από το Κατριλί της Μικράς Ασίας.
0: Μεγάλη εκδήλωση.
1: Όταν ήρθανε είχαν μια συνήθεια να κάνουν ένα πανηγύρι εκείνη την ημέρα στο Πλατανόδασο του Σταυρού. Έτσι και εμείς από φωτογραφίες που είχαμε βρει και διαβάσαμε διάφορα και τα λοιπά, είδαμε τι κάνανε τότε και πώς ακριβώς το κάνανε, οπότε το πήραμε και το αναβιώνουμε τώρα κάθε χρόνο 29 Αυγούστου στο Πλατανόδασο του Σταυρού. Και επίσης το μεγάλο μας λαϊκό γλέντι που τα τελευταία 8 χρόνια το έχουμε θεσπίσει και το κάνουμε κάθε Σεπτέμβρη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, φέτος 5 Σεπτεμβρίου Σάββατο θα κάνουμε το λαϊκό μας γλέντι με το Μάκη Δημάκη. Σας καλούμε όλους να είστε κοντά μας, να μας στηρίξετε. Χρειαζόμαστε δύναμη.
0: Θα γίνει κλειόμου σε ποιο χώρο η εκδήλωση?
1: Στο πρώτο δημοτικό σχολείο.
0: Στον Αύλιο χώρο,
1: ακριβώς.
0: Άρα μεγάλες εκδηλώσεις.
1: Μεγάλες εκδηλώσεις και πάντα με τη στήριξη του κόσμου και του Δήμου, δεν μπορώ να πω. Δεν θα βγάλουμε το Δήμο έξω.
0: Ναι, είπαμε, έχουμε ένα παράπονο, Δήμαρχε, κάνε μας ένα πολιτιστικό κέντρο, να έχουμε και τη σκηνή μας.
1: Κατά τα άλλα
0: είσαι κοντά μας.
1: Βεβαίως. Μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, αλληλοβοηθιόμαστε, όπως και όλοι οι κάτοικοι του Σταυρού, δεν μπορώ και ούτε αυτούς να τους βγάλω έξω, φυσικά μας βοηθάνε και μας στηρίζουν παντού.
0: Οι επόμενες δράσεις, πιο μετά?
1: Πιο μετά ξεκινάμε τη νέα μας χρονιά τον Οκτώβριο, καινούργια τμήματα. καινούργια πλάνα, καινούργια σχέδια, συμμετοχές σε φεστιβάλ, εκδηλώσεις, ναι, δραστηριότητες.
0: Άρα,
1: δεν έχουμε ακόμα κάτι.
0: Άρα είναι αρκετά αυτά τα οποία κάνετε. Όλο αυτό το, όλος αυτός ο οργανισμός, όλος αυτός ο οργασμός είναι που σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε αυτή την εθελοντική προσπάθεια, διότι αυτό όλο το έργο γίνεται μόνο με εθελοντική παρουσία, πράξη, δράσεις και πάνω απ' όλα αγάπη. Είναι αυτό που σας δίνει δύναμη και αισθάνεστε ότι είστε και ένας φορέας ενότητας, αλληλεγγύης και μεταλαμπάδευσης των προσφυγικών και όχι μόνο, γιατί τώρα πλέον το μείγμα, η μίξη όλων των εθνοτοπικών ομάδων είναι πολύ ισχυρό στο Σταυρό, που σας δίνει έτσι ένα συνέστημα ότι εμείς δεν είμαστε απλά μια παρέα που περνάμε καλά. Εμείς επιτελούμε ένα έργο εθνικό.
1: Ακριβώς έτσι. Πέρα το ότι έχουμε πολύ αγάπη για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και λέγεται σύλλογος, νιώθουμε την ευθύνη ότι πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στα νέα παιδιά όλο αυτό. Και εκτός αυτού, μέσω των τμήματων που έχουμε, κρατάμε και το χωριό ζωντανό. Έχουν τα παιδιά κάτι να κάνουν, κάπως να ασχοληθούν, κάπου να περάσουν την ώρα τους δημιουργικά και μαθαίνοντας πράγματα για τον τόπο τους. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί και δεν θέλουμε να το αφήσουμε, παρότι μπορεί να χρειαστεί να αφήσουμε τις δουλειές μας για να κάνουμε κάποια πράγματα ή να αφήσουμε τις οικογένειές μας κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν τα παρατάμε, είμαστε εκεί και προσπαθούμε για το καλύτερο για τον τόπο μας.
0: Άρα νιώθετε ότι πλέον είστε σε μια, θα έλεγα, δράση ζωής, καθημερινής, πολιτιστικής και εθνικής προσφοράς και αυτό αναγνωρίζεται από τον τόπο. Το ξαναλέω, ο Σταυρός δεν είναι ένα μικρό χωριό, είναι ένας τόπος και με μεγάλο αριθμό κατοίκων και φυσικά το καλοκαίρι γίνεται μια πολύ μεγάλη πόλη. Και αυτό κρατά όμως που κάνετε εσείς το χρώμα του. Δηλαδή αυτοί όλοι οι άνθρωποι που έρχονται από τις όμορες χώρες και αλλά από την ίδια μας την πατρίδα και κυρίως γιατί υπάρχουν πολλοί, θα έλεγα, που έχουν σπίτια στην περιοχή του Σταυρού, έρχονται και γιατί υπάρχει εκεί το DNA του καλού Έλληνα, του ωραίου ανθρώπου. Αυτό είναι που σας κάνει και με αυτό να ξεχωρίζει το Σταυρό, ότι ο Σταυρός έχει ωραίους ανθρώπους.
1: Έχει ωραίους ανθρώπους. Έχει, κύριε Δίπαλα. Ευχαριστώ που το τονίζετε. Έχει ωραίους ανθρώπους που προσπαθούν και έχουν θέληση και οι τουρίστες μας εδώ, οι Βαλκάνοι, ως επιτοπλίστων. Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι, έρχονται. Δηλαδή έρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται. Γιατί, γιατί έχουν γίνει ένα με εσάς. Γιατί τους αγκαλιάζετε εσείς. Δηλαδή η ωραιότερη θάλασσα ποια μπορεί να είναι αυτή του πλανήτη, δεν λέει τίποτε αν είναι κρύ και να μην πω καμιά λέξη ποδοσφαιρική τώρα, γιατί και ο μπαμπάς σου είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έχουμε συνεργαστεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας με το φαρμακοποιό τον αγαπημένο μου το φίλο εκεί, τον πατέρα σου. Μην πούμε καμιά λέξη τώρα. Παίζει και ο ΠΑΟΚ σε λίγη ώρα. Πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ιστορέοι άνθρωποι, ζεστοί άνθρωποι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλά.
0: Καλή Παναγιά. Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Δημήτρη μου, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να βάλεις ένα τραγούδι τώρα, να ακούσουμε αυτό του Λεβεντόπεδου, του Ποντιόπουλου, του Κώστα, του Αγέρη, πατρίδα, την πατρίδα με έχασα, και να πάμε στον ιστορικό πατριωτικό Λαχανά, τον Γιώργο το Θεοδουλίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαχανά, γιατί ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση αμέσως τις επόμενες ημέρες, τώρα τις ημέρες της Παναγιάς, και μέσα σε αυτούς είναι και ο Κώστας ο Αγέρης.

0: Αγαπητέ μου Γιώργο, φίλε Γιώργο Θεοδουλίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίπαλα, σε εσάς ο ακροατές σας, καλησπέρα.
0: Την καλησπέρα μας σε όλους τους αγαπημένους φίλους εκεί στον ιστορικό και πατριωτικό Λαχανά.
1: Την καλησπέρα. Έχετε και τα ευχαριστήρια δημόσια για την παρουσία σας στα Πουργιακά Φιλέματα.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, γιατί είναι τιμή και χαρά όταν παρευρίσκεσαι Γιώργο μου σε τέτοιες εκδηλώσεις παραδοσιακές, ελληνικές, εθνικές, θα έλεγα πατριωτικές, πάντοτε με την άδολη και αγνή θα έλεγα προσφώνηση και λεξιλόγιο, νιώθεις μια ανάταση ψυχής. Και ξέρεις γιατί Γιώργο μου, γιατί καταρχήν νιώθεις ότι γίνεσαι ένα κομμάτι με το χθες, με τις μνήμες, με τις θύμισες, τον παππού, τη γιαγιά και βέβαια όλα αυτά με νέα παιδιά που τρέχετε εθελοντικά, αφήνοντας δηλαδή το κομπιούτερ, το κινητό τηλέφωνο, εκεί την κουβέντα μέσα από τα social media, μέσα θα έλεγα εγώ που είμαι κάπως πιο μεγάλος και φυσικά είμαι μπαμπάς και παππούς προσφάντως, θα έλεγα μιας έτσι στενής και ιδιαίτερης επικοινωνίας μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα. Εσείς όμως στον ήλιο, στη βροχή και στον αέρα είσαστε παρόντες. Και έτσι, τώρα όμως, τι ετοιμάζετε?
1: Τώρα ετοιμάζουμε τα Λαχανιώτικα. Τα Λαχανιώτικα είναι μια εκδήλωση η οποία είναι η κορυφαία στιγμή για το σύλλογό μας. Αποτελούν μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνεται με αφορμή την εορτή της Εκκλησίας μας, κοιμίως του Θεοτόκου. Αποτελούν σημείο αναφοράς όχι μόνο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά. Προσελκύουμε πάνω από 2.000 κόσμο κάθε χρόνο.
0: Πολύς μεγάλος αριθμός.
1: Και είναι εκδήλωση η οποία γίνεται ανελιπώς στα τελευταία 35 χρόνια. Δηλαδή
0: 35 να χρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ παλιά. Από κοινότητα έχει ξεκινήσει η εκδήλωση αυτή.
0: Μεγάλο βάρος σηκώνεται. Εσείς οι νεότεροι τώρα, να το συνεχίζετε αυτό όλο.
1: Το συνεχίζουμε, το εμπλουτίζουμε, είμαστε και εμείς ανήσυχοι, βάζουμε κάθε χρόνο κάτι παραπάνω, μία βγαίνει, μία δεν βγαίνει. Γίνεται με καλή διάθεση πάντως.
0: Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα τι περιλαμβάνει?
1: Είναι διήμερο, είμαστε...
0: Δηλαδή, ημέρα και ώρα.
1: 14 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή. Ώρα έναρξης, εμείς έχουμε βάλει 9.30. Εδώ βέβαια να τονίσω ότι υπάρχει μια περίπτωση να πάει λίγο πιο αργά αν η περιφορά της εικόνας καθυστερήσει να βγει.
0: Ολοκληρωθεί, ναι.
1: Να ολοκληρωθεί. Εντάξει, να σέβεια να ξεκινήσει η μουσική και να έχει περιφορά.
0: Ναι, για όνομα του Θεού.
1: Το καταλαβαίνουν
0: δεν
1: όλοι.
0: Δεν επιτρέπεται στο Λαχανά αυτό.
1: Ακριβώς. Έχουμε αυθεντική ποδιακή μουσικοχορευτική βραδιά. Φιλοξενούμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε δύο βαριά ονόματα, τον Γιώργο τον Ιωαννίδη και τον Στάθη τον Παυλίδη.
0: Μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλα.
1: Ενώ τη δεύτερη μέρα συνεχίζουμε με λαϊκοποδιακή βραδιά και έχουμε τον ιδιαίτερα αγαπητό που επισκέπτεται για πρώτη φορά το χωριό μας.
0: Πρώτη φορά θα έρθει.
1: Τον Κώστα τον Αγέρη, ναι.
0: Είπα σύγνωστος.
1: Μας προετοιμάσατε λίγο με το τραγούδι που βάλατε από πριν.
0: Μα εδώ το μιλούσαμε με τον Δημήτρη εδώ, τι να βάλουμε στους φίλους μας εκεί, τους πόντιους,
1: ναι,
0: τους δικούς μας αγρόπους στο Λαχανά.
1: Καλά κάνατε. Και το συνοδεύει και ο Γιώργος Αετόπουλος.
0: Άρα έχετε ένα καλλιτεχνικό team, θα έλεγα πολύ γνωστών ανθρώπων της παράδοσης, όπου περιμένετε πολύ μεγάλο αριθμό να σας στηρίξει, να, σας, να απολαύσετε όλοι μαζί αυτό το διήμερο. Θα υπάρχει κάποια είσοδος, ο κόσμος έτσι για να έχει μία εικόνα?
1: Είσοδος που απαιτείται είναι 6 ευρώ για την είσοδο στο χώρο. Από εκεί και πέρα ο
0: ό,τι πάρει φαντάζομαι ο καθένας. Αν θέλει δεν παίρνει και τίποτε.
1: Μπράβο, να το τονίσουμε αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να έρθει επισκέψη και να τον βγάλουμε
0: σε ένα πρόγραμμα. Ακριβώς. Άρα ελάτε, έχετε ένα ουσιαστικά μηδενικό, θα το έλεγα έτσι, εισιτήριο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, εισόδου, 6 ευρώ και από εκεί και πέρα δράστε, απολαύστε, ακούστε, χορέψτε όπως νομίζετε εσείς.
1: Επιτρέψτε μου, για μας είναι μεγάλη τιμή να βλέπουμε τόσο κόσμο να έρχεται στο χωριό μας. Οπότε οφείλουμε να το φιλοξενήσουμε όπως πρέπει. Φροντίζουμε να εξυπηρετείται σωστά και φροντίζουμε να διασκεδάζει με την παρέα του και να έχει όμορφες αναμνήσεις. Και από εκεί και πέρα, όπως ήρθε η γης να φύγει, χωρίς παρεκτροπόμενα, χωρίς δυσάρεστες καταστάσεις, Ωραία και καλά.
0: Εκεί τώρα...
1: Δηλαδή θέλουμε τον κόσμο να διασκεδάσει και να χαμογελάει. Τίποτα
0: να τους δείτε χαρούμενους.
1: Ακριβώς.
0: Θέλετε, αυτό είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή το όνειρό σας. Να έρθει ναι. πολλοί κόσμος και να τους δείτε χαρούμενους. Ακριβώς. Χωρίς να σκέφτεται δηλαδή ότι θα βαραίνει λίγο προς την τσέπη μου. Ας το πω έτσι πολύ λαϊκά.
1: Δεν μας απασχολεί είτε ξοδέψει 1 ευρώ, είτε 2, είτε 5. Για μας είναι το ίδιο όλοι.
0: Τα τμήματα τα δικά σας θα έχουν κάποια παρουσία ή θα είναι καθαρά δηλαδή ακουστικό να πω το πρόγραμμα, φυσικά και χορευτικό από όλους τους παρευρισκόμενους?
1: Το χορευτικό τμήμα μας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του τη δεύτερη μέρα. Με τόσα χρόνια εμπειρίας πιστεύουμε ότι η δεύτερη μέρα προσφέρεται περισσότερο για τέτοιου είδους παραστάσεις. Οπότε τη δεύτερη μέρα, στις 15 Αυγούστου, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τα χορευτικά τμήματα. Όχι το χορευτικό, τα χορευτικά τμήματα.
0: Τα χορευτικά.
1: Και το παιδικό και, το παιδικό και το εφηβικό.
0: Άρα, δηλαδή, μιλάμε για μεγάλο αριθμό.
1: Είναι δύο τμήματα. Είναι το παιδικό το οποίο έχει 11 χορευτές και το εφηβικό το οποίο έχει 20.
0: Όταν λέμε 11 χορευτές, παιδικό τμήμα, για τι ηλικίες μιλάμε?
1: Ηλικίας από 5 μέχρι 10.
0: 5 έως 10. Μα είναι μικρούλικα, είναι χάταλα.
1: Έχει μικρούλικα. Ναι.
0: Είναι χάταλα, σωστά το λέω.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το ποντιακό ήμισή μου ως προς στη γενέθλια καταγωγή μου. Άρα αυτά τα χάταλα όταν φορούν τις ποντιακές φορεσιές και έχετε δίπλα και τους παππούδες ή τις γιαγιάδες και φυσικά τους γονείς. Εσείς που είστε οι εθελοντές, οι διοικούντες, έτσι να σας πω, εκεί οι χνηλάτες, πώς νιώθετε?
1: Εγώ όταν γιατί το χορευτικό διαλύθη το ξαναξεκινήσαμε ουσιαστικά, όταν τους είδα να βγαίνουν και να χορεύουν ιδίως τους μικρούς και τις μικρές, εκεί πήρα δύναμη και είπα δεν θα το σταματήσουμε, θα πάμε όσο πάμε.
0: Άρα δηλαδή αυτό το συνέστημα της συνέχισης ενός θα έλεγα τμήματος μικρής ηλικίας μέσα από τους χορούς, μέσα από την παράδοση των παππούδων και των γιαγιάδων, τα οποία εσείς εκπαιδεύετε, μεταλαμπαδεύετε ως διοίκηση αλλά και ως χοροδιδάσκαλος, όποιος είναι ο υπεύθυνος. Και ποιος είναι ο υπεύθυνος, να το λέμε και το όνομά του?
1: Ο χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Φουλίδης. Είναι
0: Πολύ γνωστός. Πάρα πολύ γνωστός είναι. Όπου δηλαδή εσείς εκείνη τη στιγμή καμαρώνετε, δηλαδή μέσα από τα παιδιά και μέσα από τους χορούς τους, για αυτό το έργο που σπέρνετε. Γιατί αυτή, Γιώργο μου, είναι σπορά αυτό που γίνεται.
1: Ακριβώς. Εμείς αγαπάμε την παράδοσή μας, οφείλουμε να την αναδείξουμε, να την διαφυλάξουμε και τα παιδιά θα είναι συνεχιστές αυτού που κάνουμε εμείς. Και το εφηβικό και το παιδικό.
0: Το εφηβικό τι ηλικίες έχει?
1: Το εφηβικό ξεκινάει από 11, 12 και καταλήγει μέχρι 18 ο ανώτερος αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι, Γιώργο μου, παιδιά δικά σας, είναι και γύρω λίγο από τα, γιατί τα χωριά εκεί είναι δίπλα?
1: Είναι παιδιά 100% λαχανιώτες.
0: Λαχανιώτες?
1: Ναι.
0: Αυτά μένουν στο χωριό ή είναι Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν, έρχονται η Λαγκαδά?
1: Αρκετά μένουν στο Λαχανά μόνιμα και κάποιοι είναι Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν, ερχόμαστε. Όπως και τα δικά μου τα παιδιά δηλαδή, πηγαίνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, γιατί υπάρχει κάθε εβδομάδα πρόβα.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό ως προς τη διαιώνιση της παρουσίας κόσμου και κυρίως απογόνων, έτσι να το πω, στο Λαχανά, αυτόν τον ιστορικό τόπο, όπου δηλαδή ενώ στο παρελθόν ήταν ένα πληθυσμιακό μέγεθος πολύ μεγάλο, λίγοι γνωρίζουν την ιστορία του Λαχανά πλην της ιστορικής πατριωτικής θυσίας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
1: Σωστά.
0: Τον Ιούνιο του 2013 με τις μάχες εκεί, όπως στον τόπο μου το γενέθλιο το Κιλκής, το Λαχανά, και λίγο δύο μέρες πιο πίσω στο χωριό μου τη Δοϊράνη. Ήταν ένας τόπος με το χάνι του, με το ξενοδοχείο του, με τα εστιατόρια του, γιατί ήταν αυτή η παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης Σερών. Και το χωριό σας είχε κόσμο, είχε ζωντάνια. Ένας μαρασμός που έγινε όπως τα περισσότερα χωριά της υπαίθρου της πατρίδας μας, σε εσάς βρίσκει έτσι μια ζωντάνια, μια λύτρωση μέσα από τον πολιτιστικό σύλλογο. Εσύ νιώθεις ότι πέρα από το πολιτιστικό μέρος, ότι κάνετε και ένα έργο εθνικό? Γιατί όταν τα παιδάκια αυτά μένουν εκεί και βρίσκουν μια διέξοδο μέσω της παράδοσης να χορεύουν, να κοινωνικοποιούνται, να είναι το ένα κοντά στον άλλο, να γίνονται οι πρώτες φιλίες. Αλλά και εσύ όπως λες, εγώ έχω τα παιδάκια μου και πηγαίνω στο χωριό. Δεν έχει σημασία αν Λαχανάς είναι ουσιαστικά μια γειτονιά, άμα το δούμε λίγο πλατιά. Η γειτονιά της Θεσσαλονίκης είναι τώρα, μιλάμε για 30 λεπτά να φτάσεις. Όμως η παρουσία δικιά σας δίνει έτσι μια ελπίδα ζωής στο Λαχανά.
1: Σίγουρα δίνει και το βλέπουμε πλέον και στον κόσμο που μένει μόνο μας στο χωριό. Αναγνωρίζει αυτό που κάνει ο σύλλογος. Δεν μιλάω τώρα ατομικά, μιλάω συλλογικά σαν σύλλογος. Γι' αυτό και όλοι οι συγχωριανοί μου είναι δίπλα σε όποιο κάλεσμα κάνει ο σύλλογος για εθελοντισμό. Δηλαδή στέκονται ακόμα και τώρα στα Λαχανιώτικα, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και είναι εκεί για να μας στηρίξουν και να μας δώσουν όθηση να πραγματοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο αρμονικά την εκδήλωση.
0: Δηλαδή το νιώθουν σαν κάτι δικό τους. Δηλαδή υπάρχει μια ομοψυχία, μια αλληλεγγύη, μια συστράτευση, γιορτάζει το χωριό μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Και είναι πολύ
1: είναι όλοι δίπλα μας.
0: Είναι πολύ
1: γιατί, βλέπουν, με συγχωρείτε, γιατί βλέπουν μια αγνή σε εισαγωγικά τη λέξη προσπάθεια η οποία προσπαθεί να δώσει το χωριό λίγο ζητάνια παραπάνω.
0: Και ξέρεις Γιώργο μου, αυτά είναι μεταλαμπαδευτικά γιατί είναι και μεταδοτικά. Το βλέπει το παραδίπλα χωριό. Το παραδίπλα χωριό. Εσείς μετά μεταξύ σας, αυτά λέγαμε πριν λίγο με τους προλαλήσαντες, τις προλαλήσαντες, δηλαδή την Κλειώτη Παπαζαφυρίου από το Σταυρό και τη Μένη Τικοντού από, από τα Σβεστοχώρη, γιατί γίνεται και μια δικτύωση μεταξύ των συλλόγων. Άρα δηλαδή γίνεται μια κοινότητα πανελλήνια μέσα από τους πολιτικούς συλλόγους, κυρίως της Υπαίθρου, γιατί εκεί πρέπει να πέσει και το βάρος το πιο μεγάλο, διότι η αστική περιοχή, η αστική, θα έλεγα, ο αστικός κόσμος έχει μεγέθη μεγαλύτερα, έχει άλλους τρόπους να εκφράζεται και βέβαια και εδώ υπάρχουν μέσα στις πόλεις μεγάλες υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, αλλά έχει ιδιαιτερότητα ένα σύλλογος άλλος του χωριού, είναι πολύ διαφορετικά, διότι αυτός στηρίζει τον τόπο, γιατί αυτός ο τόπος θα μαραθεί και θα σβήσει.
1: Πιστεύω ότι οι επιτυχίες, όχι του δικού μας συλλόγου, μην το πω και είναι εγωιστικό, οι επιτυχίες κάθε συλλόγου από κάθε χωριό παρασέρνουν και τους δίπλα συλλόγους από τα δίπλα χωριά.
0: Είναι ακριβώς μεταδοτικό.
1: Και γίνεται κάτι καλό τέλος πάντων για όλα τα χωριά.
0: Κλείνοντας, να κάνεις το κάλεσμα.
1: Εμείς καλούμε εσάς και όλο τον κόσμο να έρθει στο χωριό είτε 14 είτε 15. Όπως ακριβώς θέλει να έρθει.
0: Να ξαναπούμε το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα 14 Αυγούστου είναι ο Γιώργος Ιωαννίδης, ο Στάθης Παυλίδης, και 15 Αυγούστου είναι ο Κώστας Αγέρης με τον Γιώργο Αετόπουλο.
0: Και κάνετε παύση λίγων ημερών και αρχίζετε πότε και κλείνουμε με αυτό.
1: Κάνουμε παύση μετά σχεδόν όλο τον Αύγουστο και ξεκινάμε τις πρώτες εβδομάδες Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει πάλι το χορευτικό τη νέα σεζόν, έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε ημερίδα για πρώτες βοήθειες. Θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, 4 Οκτωβρίου, την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, στο χωριό τουλάχιστον σε εμάς. Να στηρίξουμε λίγο τους ανθρώπους εκεί, παππούδες, γιαγιάδες, για να διασκεδάσουν κι αυτοί με τη σειρά τους. Γιατί σίγουρα μια τέτοια εκδήλωση σαν τα Λαχανιώτικα δεν είναι τόσο ευνοϊκή στο να έρθουν αυτοί στον χώρο και να διασκεδάσουν. Θα διοργανώσουμε κάτι για αυτούς.
0: Και αυτό είναι το τιμητικό και το μέγιστο, ώσπου σας προμάλιδες πατέρες, γιαγιάδες, μητέρες, παππούδες που φτιάξαν αυτό τον τόπο, Γιώργο μου, και μπράβο σας και έβγε πολλά.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αν ξεχνάμε, ουσιαστικά ξεχάσαμε την ίδια μας τη
1: ζωή.
0: Θα χαθούμε και εμείς. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλό αντάμωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας περιμένουμε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής μας, φτάνοντας και προς το τέλος ουσιαστικά. Μία ακόμα μας παίρνει μέσα στον Αύγουστο, Δημήτρη, μας παίρνει μία ακόμα να κάνουμε και μετά να πάρουμε αναπνοές λίγες ημέρες και εμείς εδώ μαζί με τον Δημήτρη και να επανέλθουμε προς το τέλος Αυγούστου. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα του Νταουλτζή, τον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου της Μηχανιώνας και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλίας, δηλαδή το μηχανότρατον Ελλάδος, τον καθηγητή Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Ιρλανδίας, τον Δημήτρη τον Έλληνα, τον Έλληνα τον πατριώτη, τον Δημήτρη τον Αδαμόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, την καλή μας φίλη, την πρόεδρο, με το τεράστιο έργο που κάνει εκεί με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου τα Σβεστοχώρη, την Μένη την Κοντού, την καλή τη φίλη, την πρόεδρο, την Κλειόπαβα Ζεφυρίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού του Δήμου Βόλβης, όπου και εκεί γίνεται ένα τεράστιο έργο μεγάλης προσφοράς, είναι θα λέγαμε έργο πρεσβευτών του ελληνισμού μέσω της παράδοσης, και του Γιώργου του Θεοδουλίδη από τον Ιστορικό Λαχανά, όπου ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση 14-15 του Αυγούστου, ημέρα δηλαδή παραμονής και ανήμερα της Παναγιάς, της Χυμίσου, της Θεοτόκου, όπου εορτάζει ο τόπος και έχουν τα ιστορικά λαχανιώτικα. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όλους εσάς, όλες ετούτες τις ημέρες, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, Φλάς 99,4, ο κορυφαίος δημοκρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, η Φωνή της Υπαίθρου, ο Γιώργος Δίμπαλας και ο Δημήτρης ο Σχιζοδήμος. Σας ευχαριστούμε, ραντεβού την επόμενη Τρίτη, να είσαστε καλά και να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο εβδομάδας. Να ακούσουμε, Δημήτρη, και ένα ωραίο τραγούδι προλαβαίνουμε νομίζω, του Θανάση του Πολυκαδριώτη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αφιερωμένο προς όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες, στο Φεγγαριού την Αγκαλιά.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά! Βασανιστείτε!

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δεν έχει πίσω. Δεν κοιτάζω άλλο πίσω, όχι μόνο μπροστά. Γαμάτο ίσως. Δεν μιλάω με γρίφους, μιλάω κοφτά. Μόνος άλικος. Πίνω το γάρο και φτύνω φωτιά. Γαμάτο μίσος.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη χώρα με τη στέβια, στη χώρα που νηστεύει, που κάθε ράπερ είναι ο καλύτερος πιστεύει. Δεν έχω επαφή με τους μαλάκες εντελώς. Ανέπαφον σαφώς, ανέπαφος απώς. Ζω στη Θεσσαλονίκη και Δευτέρα κατεβαίνω λαϊκή. Όλοι πιστεύουν στο Θεό, γι' αυτό τα ανοίγαινε εκεί. Τα αφεντικά κάνουν συστάσεις επειδή κονομάνε, και τα αστικά κάνουν στάσεις επειδή μας γαμάνε. Μα

Ήρθε το ρεύμα, το νερό και θα ξανάρθει νίκη. Βρώμικο σαν ήρωα από τα παιδικά μου χρόνια. Με στο τσιμέντο ποντικό, μα δεν πεθαίνει ο Μίκη. Γράφω του στίχου του 60 για λευκά σεντόνια. Είμαι ο Δημήτρη, καθαρίζω και σκουπίζω και ποτίζω και φροντίζω το hip hop σε χώμα άγωνο. Και εντυπωσιάζω μαθηματικού αφού όταν θέλω να ερεμώ, κάνω να τσί

Βρει τη Αθήνα με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τους. Κρέμα περιστέρια στο μπαλκόνι μας και διώξω τα CD τους. Τα beat μου όλα σάπια όπως τα σουξέ της Panic. Η απήχησή μου αρχίδια τουλάχιστον είναι organic. Σκουπίδια λένε πως πάτωσα και αν πάτωσα τον Panic. Βούλια ξωτικά, αύριο και γάμισο τα

Έτσι.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

νωρίς τρόμαξες με μένα. Τρόμαξες που μ' είχες και μπορείς τα συμβιβασμένα. Δεν μου βγαίνει κάτι να σου πω για να επιστρέψεις. Σαν φωτιά τον έχω τον θυμό, μου καψέ τις λέξεις.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.